τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης.

Σε αυτό εδώ το μέρος έτσι θα ασχοληθούμε με λίγο πιο πρακτικά θεματάκια όπως κάνουμε καθημερινά. Θα σας δώσουμε και πληροφορίες που ενδεχομένως, όπως λέω εγώ, να σας φανούν χρήσιμες. Να πείτε, αυτό κάπου το άκουσα, που το άκουσα, το έχω σαν πληροφορία, άρα το χρησιμοποιώ και βγαίνω στα ανοιχτά. Λοιπόν, αλλάζει λέει ο τρόπος με τον οποίο το κράτος θα παρακολουθεί τα επιδόματα και τις κοινωνικές ενισχύσεις που λαμβάνουμε όλοι εμείς οι πολίτες. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα λειτουργεί πιλωτικά το νέο Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, ένα ψηφιακό σύστημα που θα συγκεντρώνει σε μία πλατφόρμα όλα τα επιδόματα που εισπράττει κάθε δικαιούχος. Για πρώτη φορά οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν να βλέπουν συγκεντρωμένα όλες τις παροχές που λαμβάνει ένας πολίτης και να πραγματοποιούν αυτόματες διασταυρώσεις με τα στοιχεία της ΑΔΕ, της ΙΔΙΚΑ αλλά και άλλων φορέων του Δημοσίου. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατά την απειλωτική λειτουργία, ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις περιπτώσεις πολιτών που λαμβάνουν περισσότερα από ένα επιδόματα. Οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν στο εάν εξακολουθούν να πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που απαιτούνται για κάθε παροχή, αλλά και στο κατά πόσο η λήψη ενός επιδόματος επηρεάζει το δικαίωμα καταβολής κάποιου άλλου. Στο νέο Μητρό θα καταγράφονται τα βασικά προσωπικά στοιχεία των δικαιούχων όπως το ονοματεπώνυμο, αφημί, η οικογενειακή κατάσταση και ο αριθμός των παιδιών. Παράλληλα θα καταχωρίζονται στοιχεία για τα εισοδήματα, την ακίνητη περιουσία καθώς και το ύψος κάθε επιδόματος που καταβάλλεται. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα έχουν την δυνατότητα να γνωρίζουν πότε ξεκίνησε μία παροχή, πότε σταμάτησε και ποιο ποσό καταβλήθηκε συνολικά. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να εντοπίζονται ευκολότερα περιπτώσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ή μεταβολών στα οικονομικά δεδομένα των δικαιούχων που επηρεάζουν την καταβολή των ενισχύσεων. Ποια επιδόματα τώρα μπαίνουν στο νέο Μητρό? Στην πρώτη φάση εντάσσονται συνολικά 17 επιδόματα και προγράμματα κοινωνικής στήριξης, επίδομα θέρμανσης, επίδομα παιδιού, Α21, επίδομα γέννησης, αναδοχής, επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιση των υπερηλίκων, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, επίδομα στέγασης, επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιση των υπερηλίκων, παροχές του προγράμματος Κάλυψη, οικονομικές ενισχύσεις ατόμων με αναπηρία, υπηρεσία προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία, μηνιαία αμοιβή επαγγελματιών αναδόχων, επίδομα ανεργίας, επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας, βάουτσερ για βρεφονηπιακούς σταθμούς, βάουτσερ για ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Η λειτουργία του Μητρώου δεν αλλάζει τα κριτήρια χορήγησης των επιδομάτων, ούτε οδηγεί αυτόματα σε περικοπές παροχών. Ωστόσο, οι διασταυρώσεις θα γίνονται πλέον ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο, περιορίζοντας τις δυνατότητες λαθών ή παραλήψεων. Στόχος της κυβέρνησης είναι να δημιουργηθεί μια πλήρης βάση δεδομένων για όλες τις κοινωνικές παροχές που χορηγεί το δημόσιο, καθώς οι συνολικές δαπάνες για επιδόματα και ενισχύσεις ξεπερνούν τα 13 δις ευρώ ετησίως. Μετά την ολοκλήρωση της πιλωτικής λειτουργίας, το νέο σύστημα αναμένεται να επεκταθεί σταδιακά και σε άλλες κοινωνικές παροχές, δημιουργώντας έναν ενιαίο ηλεκτρονικό χάρτη επιδομάτων για κάθε πολίτη.

Και αλλάζουμε θέμα, περνάμε στην ΑΔΕ, η οποία από ό,τι φαίνεται θα κάνει στοχευμένους ελέγχους από τώρα και έπειτα σε τουριστικές περιοχές, ανάμεσά τους βεβαίως και η Κρήτη. Με βασικό ζητούμενο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, η ΑΔΕ έχει κυκλώσει στο χάρτη των ελέγχων δεκάδες τουριστικές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας, στις οποίες θα πραγματοποιήσει εντός του καλοκαιριού τουλάχιστον 4.000 στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους. Πρόκειται για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας, κλάδους επιτιδευματιών και στοχευμένους αφημί επιχειρήσεων, όπου κάθε χρόνο την τουριστική περίοδο παρατηρείται έξαρση της παραβατικότητας σε ποσοστό τουλάχιστον 34,2%. Οι έλεγχοι θα εστιάσουν σε τουριστικές και αστικές περιοχές με αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα και χρήση μετρητών, καθώς και σε κλάδους όπως η εστίαση, η διασκέδαση, τα τουριστικά καταλήματα, το λιανεμπόριο, οι υπηρεσίες οχημάτων και οι υπηρεσίες προς ιδιώτες και το χονδρικό εμπόριο, όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων. Την περασμένη χρονιά πραγματοποιήθηκαν στην εστίαση 22.020 έλεγχοι, με την παραβατικότητα να ξεπερνάει το 32,4%, ενώ στο λιανεμπόριο σε 11.149 ελέγχους καταγράφηκε παραβατικότητα 29,3%. Ακολούθησαν ξενοδοχεία, νοικιαζόμενα δωμάτια, βίλες, τουριστικά γραφεία, θαλάσσιες δραστηριότητες, συνοικιάσεις οχημάτων και σκαφών. Υψηλά ποσοστά παραβατικότητας, 33,7%, διαπιστώθηκαν και στις επιχειρήσεις που συνδέονται με τον τουρισμό, εστιατόρια, καφετέρειες, beach bars, ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα. Στο στόχαστρο των ελέγχων και το χονδρικό εμπόριο τροφίμων, φαρμάκων, ειδών τεχνολογίας και μετάλλων, καθώς συνδέεται με υψηλή συμβολή στο κενό ΦΠΑ. Στις τουριστικές νησιωτικές περιοχές υψηλής εποχικότητας, όπως Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Ιόνια νησιά και πιο συγκεκριμένα Μύκονος, Σαντορίνη, Πάρος, Νάξος, Ρόδος, Κος, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Χανιά, Ηράκλειο, θα διενεργηθούν οι περισσότεροι έλεγχοι. Σε αυτά τα νησιά, δηλαδή στα νησιά των Κυκλάδων, των Δωδεκανήσων, την Κρήτη, τα Ιόνια νησιά, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος λόγω μεγάλου όγκου συναλλαγών, εποχικών επιχειρήσεων, εστίασης, beach bus, καταλυμάτων και τουριστικών υπηρεσιών. Ακολουθούν βεβαίως έλεγχοι και σε μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, έτσι, η Λάρισα, ο Βόλος, τα Ιωάννινα, ενώ στο χάρτη των ελέγχων βρίσκονται και οι περιοχές με αυξημένη βραχυχρόνια μίσθωση. Αντικείμενο των ελέγχων αποτελεί η μη έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης, η ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων, η απόκρυψη εσόδων, η μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων My Data κλπ. Η επιλογή των ελεγχόμενων αφημί βασίζεται σε ανάλυση κινδύνου, διασταυρώσεις My Data, POS, ΦΠΑ, ιστορικό παραβατικότητας και εποχικά χαρακτηριστικά υψηλής φορολογικής επικινδυνότητας, καθιστώντας τον έλεγχο πιο αποτελεσματικό, καθώς αξιοποιούνται διαθέσιμα δεδομένα από δηλώσεις, ηλεκτρονικές συναλλαγές, My Data, POS και προηγούμενη φορολογική συμπεριφορά. Αναλυτικότερα, τα κριτήρια επιλογής των αφημί που θα ελεγχθούν είναι χαμηλές δηλωθήσεις εισπράξεις σε σχέση με POS, My Data ή τζιροκλάδου, συχνές ακυρώσεις αποδείξεων ή πιστωτικά τιμολόγια, μη διαβίβαση ή καθυστερημένη διαβίβαση παραστατικών, μεγάλη εποχική δραστηριότητα με χαμηλές δηλώσεις ΦΠΑ, ασυμφωνία αγορών πωλήσεων και επιχειρήσεις με ιστορικό φορολογικών παραβάσεων. Επιχειρήσεις με έντονη παρουσία σε social media αλλά χαμηλό δηλωθέν εισόδημα, καθώς και περιοχές με μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στην πραγματική τουριστική κίνηση και στα δηλωθέντα έσοδα. Όλη η πορεία των ελέγχων, γεωγραφική και κλαδική κατανομή, ποιοτικά χαρακτηριστικά, αποτελεσματικότητα των κριτηρίων στόχευσης, ευρήματα και ποσοστά παραβατικότητας θα παρακολουθείται στενά από την Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης.

Σε μία από τις πιο καθοριστικές φάσεις των πανελλαδικών εξετάσεων εισέρχονται σήμερα Παρασκευή υποψήφοι των γενικών λυκείων, καθώς συνεχίζεται βεβαίως η εξεταστική διαδικασία με τα μαθήματα προσανατολισμού, λατινικά, χημεία και πληροφορική. Συγκεκριμένα, οι μαθητές της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών εξετάζονται στα λατινικά, οι υποψήφοι των θετικών σπουδών και των σπουδών υγείας στη χημεία, ενώ οι μαθητές της ομάδας σπουδών οικονομίας και πληροφορικής διαγωνίζονται στο μάθημα της πληροφορικής. Η εξέταση ξεκίνησε στις 8 το πρωί, έτσι, μάλλον στις 8:30 το πρωί. Οι υποψήφοι θα έπρεπε να βρίσκονται στις αίθουσες από τις 8 το πρωί και η διάρκεια εξέταση για κάθε μάθημα, είναι 3 ώρες. Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να έχουν μαζί τους το δελτίο εξεταζόμενου ή την αστυνομική τους ταυτότητα, καθώς και τα απαραίτητα γραφικά είδη. Αντίθετα, απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή κινητών τηλεφώνων, έξυπνων ρολογιών ή οποιασδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή επικοινωνία μέσα στα εξεταστικά κέντρα. Την ίδια ώρα, σε όλη τη χώρα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία βαθμολόγηση των γραπτών που έχουν παραδοθεί από τι προηγούμενε εξετάσει. Τα γραπτά μεταφέρονται στα βαθμολογικά κέντρα, όπου αξιολογούνται από 2 ανεξάρτητου βαθμολογητέ, σύμφωνα με το προβλεπόμενο σύστημα διασφάλιση αντικειμενικότητα. Σε περίπτωση σημαντική απόκληση μεταξύ των 2 βαθμολογιών, ενεργοποιείται διαδικασία τρίτης βαθμολόγησης ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αξιοπιστία του τελικού αποτελέσματος. Η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά και αναμένεται να ενταθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς ολοκληρώνονται σταδιακά τα βασικά μαθήματα προσανατολισμού. Αν και το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει ανακοινώσει ακόμη επίσημη ημερομηνία, οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων θα δημοσιοποιηθούν προς τα τέλη Ιουνίου, ακολουθώντας το χρονοδιάγραμμα των προηγούμενων ετών. Πέρυσι, οι βαθμολογίες ανακοινώθηκαν στις 26 Ιουνίου, ενώ οι βάσεις εισαγωγής δημοσιεύθηκαν στα τέλη Ιουλίου. Μετά την ανακοίνωση των βαθμών, θα ακολουθήσει η διαδικασία συμπλήρωσης των μηχανογραφικών δελτίων, ενώ οι βάσεις εισαγωγής αναμένονται και φέτος προς το τέλος Ιουλίου. Το πρόγραμμα των πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ΓΕΛ ολοκληρώνεται την Δευτέρα 8 Ιουνίου με τα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού, ιστορία για τις ανθρωπιστικές σπουδές, φυσική για τις θετικές σπουδές και τις σπουδές υγείας και οικονομία για την ομάδα σπουδών οικονομίας και πληροφορικής. Στην συνέχεια θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και οι πρακτικές δοκιμασίες για τους υποψηφίους των ΤΕΦΑ πριν να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων.

Αλλάζουμε θέμα. Στη λειτουργία τέθηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα πολίτης.gov.gr που θα έχουν την, στη διάθεσή τους οι πολίτες, ώστε να ενημερώνονται για την πορεία των αιτήσεών τους στο δημόσιο. Και αφορά σε όλες, ανεξαιρέτως τις δημόσιες υπηρεσίες. Μέχρι σήμερα οι πολίτες αναγκάζονταν να επικοινωνούν επανειλημμένα με τις υπηρεσίες προκειμένου να ενημερωθούν για την απορία μιας αίτησης. Τώρα όμως αποκτούν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ψηφιακά την πορεία των αιτήσεών τους στο δημόσιο από την υποβολή έως την ολοκλήρωσή τους μέσω του πολίτης, όπως είπα, .gov.gr, συμπληρώνοντας τους κωδικούς TaxisNet. Η δυνατότητα παρακολούθησης δίνεται για αιτήματα που έχουν υποβληθεί από την 1η Ιουνίου 2026 και έπειτα. Οι πολίτες λοιπόν θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να γνωρίζουν σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεσή τους, ποια υπηρεσία τη χειρίζεται, ποια είναι τα στοιχεία επικοινωνίας της και ποιος είναι ο εκτιμόμενος χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Η καταχώρηση μιας υπόθεσης από τους υπαλλήλους είναι ιδιαίτερα απλή και διαρκεί λιγότερο από ένα λεπτό. Το μόνο που απαιτείται να συμπληρώσουν είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου του αιτήματος και κάποιο από τα προσωπικά στοιχεία του πολίτη, προσωπικός αριθμός, αφημί, άμκα. Τα υπόλοιπα επιλέγονται από έτοιμες λίστες ή αντλούνται αυτόματα από το σύστημα. Αξίζει να σημειωθεί πως σε περίπτωση μη εφαρμογής της πρωτοβουλίας αυτής προβλέπονται πειθαρχικές κυρώσεις για τους αρμόδιους υπαλλήλους και τους προϊσταμένους τους. Πώς λειτουργεί τώρα το πολίτης.gov.gr? Όταν ο πολίτης υποβάλλει ένα αίτημα σε δημόσια υπηρεσία, είτε με φυσική παρουσία είτε ηλεκτρονικά, η υπόθεσή του καταχωρίζεται στο νέο σύστημα αμέσως μετά την πρωτοκόλλησή της. Με την καταχώρηση από την αρμόδια υπηρεσία δημιουργείται ένας μοναδικός αριθμός υπόθεσης, καθώς και κωδικός QR για την παρακολούθησή της κατευθείαν από τον πολίτη. Με την καταχώρηση της υπόθεσης, ο πολίτης λαμβάνει ενημέρωση στην αδιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στο Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας. Εάν η αίτηση γίνει από νομικό πρόσωπο, τότε το email αποστέλλεται στη διεύθυνση που έχει καταχωρηθεί στην ΑΔΕ ή το ΓΕΜΗ. Έτσι λοιπόν θα μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να εισέλθει στην ειδική υπηρεσία μέσα του gov.gr, ώστε να ενημερωθεί για την πορεία της υπόθεσής του. Στην οθόνη του εμφανίζονται το στάδιο επεξεργασίας, η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα που χειρίζεται το αίτημα, τα στοιχεία επικοινωνίας και ο εκτιμόμενος χρόνος ολοκλήρωσης. Κάθε φορά που η υπόθεση προχωρά σε νέο στάδιο επεξεργασίας ή διαβιβάζεται σε άλλη αρμόδια υπηρεσία, η μεταβολή καταχωρίζεται στο σύστημα. Έτσι, ο πολίτης γνωρίζει ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται ο φάκελός του και ποιος φορέας είναι υπεύθυνος για την επόμενη ενέργεια. Παράλληλα, μπορεί να συνδέεται με τους προσωπικούς κωδικούς του και να έχει πρόσβαση σε ένα κεντρικό σημείο όπου τηρείται το ιστορικό των υποθέσεών του με την δημόσια διοίκηση, αποκτώντας πλήρη εικόνα για τις συναλλαγές του με το κράτος. Το πολίτης.gov.gr υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο του νόμου για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη και ψηφίστηκε βεβαίως από την Βουλή στα τέλη Απριλίου με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και αυτού εδώ του ημιώρου. Οπότε περνάμε σε μια τελευταία διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε.

0: Επιστροφή λοιπόν και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα 89,8. Πάμε να διανύσουμε το τελευταίο μας ημίωρο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Μαζί μας και ο Νίκος ο Αγγελάκης που τον καλωσορίζουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, Αγάπη.
0: Χαίρομαι που και σήμερα θα τα πούμε και θα κλείσουμε παρέα αυτήν εδώ την εβδομάδα.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε τρία θεματάκια σήμερα τα οποία θα συζητήσουμε και τα οποία φιλοξένησε στην εκπομπή σου. Το ένα αφορά στο πολεοδομικό σχέδιο και τα προσφυγικά της Νέας Αλικαρνασσού.
1: Τα λεγόμενα προσφυγικά.
0: Το άλλο αφορά σε 7+1 μαθήματα που πήραμε από την επιδημία COVID-19, έτσι. Και το τρίτο αφορά στο τι πρέπει κυρίως να προσέχουμε για να έχουμε στην Κρήτη, έτσι, με αφορμή βεβαίως την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Μίλησες λοιπόν με τον κύριο Νίκο Ξυλούρη, τον εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο για θέματα περιβάλλοντος. Να ξεκινήσουμε με αυτό.
1: Βεβαίως, ευχαρίστως να ξεκινήσουμε από τον κύριο Ξυλούρη. Ο κύριος Ξυλούρης, να πούμε, δεν είναι μόνο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος για θέματα περιβάλλοντος, και η επασχόλησή του, η δουλειά του έχει να κάνει με το περιβάλλον. Αυτό λοιπόν που είπε είναι ότι επειδή το κεντρικό θέμα της σημερινής Παγκόσμιας ημέρας είναι η κλιματική κρίση, βεβαίως αναφερθήκαμε σε αυτό και είπε ότι η Κρήτη είναι hot spot, όπως λένε, λέει, και στο χωριό του. Με πολύ χιούμορ που το είπε αυτό. Και μάλιστα στο Περαχώρι, δεν ξέρουμε ότι ο κύριος Σιλούρης ήταν τα Νόγια. Και μάλιστα λέει στο Περαχώρι. Λοιπόν, έχει εξελιχθεί σε hot spot της κλιματικής κρίσης. Γι' αυτό υπάρχει μια μελέτη που εδώ και αρκετό καιρό έχει εκπονήσει, 5 ή 6 χρόνια, είπε ο κύριος Σιλούρης, έχει εκπονήσει η περιφέρεια Κρήτης, και βάση της οποίας πορεύεται στις ενέργειές της και στα έργα της. Η βασική πρόκληση δεν είναι μόνο η μείωση των εκπομπών, αλλά κυρίως η εκπομπή των εκπομπών των άνθρακα, οι οποίοι αυξάνουν το διοξίδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, αλλά κυρίως η προσαρμογή στις νέες συνθήκες, όπως είπε, με έργα υποδομής, διαχείριση υδάτων και αλλαγές σε γεωργία και κτηνοτροφία. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ευθύνη τόσο της πολιτείας όσο και των πολιτών, καθώς οι επόμενες γενιές θα κληρονομήσουν τις συνέπειες των σημερινών επιλογών.
0: Αυτό θα πρέπει να έχουμε κατά νου, έτσι, ότι ό,τι εμείς ζούμε, ό,τι εμείς βιώνουμε, ό,τι εμείς δημιουργήσουμε και αφήσουμε ως αποτύπωμα στον πλανήτη Γη, αυτό θα ακολουθεί τις επόμενες γενιές. Ακριβώς. Άρα τα παιδιά μας θα πρέπει να σκεφτόμαστε, έτσι.
1: Αναφέρθηκε και σε έργα που γίνονται, όπως η διαπλάτηση ρεμάτων, επειδή έχουμε πολύ περισσότερες και απότομες βροχές, μάλλον όχι περισσότερες, μεγαλύτερου όγκου βροχές και ορμητικές βροχές.
0: Λιγότερο πράσινο, λιγότερα δέντρα που έτσι δεν εγκλωβίζεται το νερό.
1: Ακριβώς. Σπατάλι νερού, το οποίο πρέπει να σταματήσουμε τη σπατάλη του νερού. Τέτοιες ενέργειες λοιπόν υπάρχουν και από την πλευρά της περιφέρειας και από την πλευρά των πολιτών. Πρέπει να υπάρχουν, διότι είναι δουλειά και των δύο η προσαρμογή στην κλιματική κρίση. Γιατί εδώ, για να επιβιώσεις, πρέπει να προσαρμοστείς. Είναι γνωστό αυτό, είναι νόμος της φύσης, ότι επιβιώνεις μόνο εάν προσαρμόζεσαι. Θα πρέπει λοιπόν να συνηθίσουμε και να κάνουμε εκείνες τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε για να προσαρμοστούμε στην κλιματική κρίση. Είπε ακόμα και για αλλαγή καλλιεργειών. Επίσης είπε για διαχείριση νερού, όπως είπαμε προηγουμένως, με πολύ φιδό. Τέτοιες ενέργειες δηλαδή.
0: Ειδικά
1: που θα
0: τώρα
1: τους
0: καλοκαιρινούς μήνες, έτσι, που και έχουμε και πολλούς επισκέπτες στο νησί και οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες, Νίκο.
1: Ακριβώς. Ναι. Βρισκόμαστε σε βαθμό 6,5, είπε, στη μεσαία κατάσταση βρισκόμαστε τώρα, στο μεσαίο σενάριο προσαρμογής, και πρέπει να αποφύγουμε το ακραίο σενάριο προσαρμογής που είναι στο 8,5, σύμφωνα με τη βαθμολογία που δίνει αυτή η μελέτη της περιφέρειας, και πρέπει όλες αυτές οι ενέργειες που αναφέραμε να γίνουν για να γίνει αυτή η προσαρμογή.
0: Μάλιστα. Για πες μας τώρα, ποια είναι τα μαθήματα που πήραμε από την επιδημία COVID, λοιπόν, τους είπε ο κύριος Χάρης Βαβουρανάκης.
1: Ο κύριος Βαβουρανάκης, ο οποίος, να σημειώσουμε, είναι και πρόεδρος του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελληνίου Συλλόγου, του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, και ο οποίος είναι και πάλι υποψήφιος για να εκπροσωπήσει τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Να πούμε ότι υπάρχουν, με την ευκαιρία να πούμε ότι έχουμε εκλογές 14 και 15 του μήνα στους ιατρικούς συλλόγους όλης της χώρας, στους περισσότερους τουλάχιστον ιατρικού συλλόγου σε όλη τη χώρα και μάλιστα αυτή τη φορά και στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου είναι ψηφιακές οι εκλογές. Δεν θα πάνε δηλαδή στα γραφεία για να ψηφίσουν οι γιατροί, θα ψηφίσουν από τα κομπιούτερ τους.
0: Οπότε λοιπόν, ηλεκτρονικά.
1: Ηλεκτρονικά, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, είπε λοιπόν ότι η κουβέντα καταρχάς που κάναμε τον κύριο Βαβρονάκη ήταν εξαιτίας ενός άρθρου που έγραψε. Και από εκεί ξεκίνησε η αφορμή για να συζητήσουμε. Mm-hmm. Ανέδειξε λοιπόν η πανδημία αδυναμίες αλλά και δυνατότητες του συστήματος υγείας, προσφέροντας σημαντικά μαθήματα για το μέλλον, είπε ο κύριος Βαβρουανάκης. Τόνισε ότι η πρόληψη σώζει ζωές και το επικροτούμε αυτό σίγουρα και χαρακτηρίζει θετικές πρωτοβουλίες όπως είναι τα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων και κατοίκων εμβολιασμοί. Επισήμανε επίσης ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας χρειάζεται νέα φιλοσοφία με επίκεντρο τον άνθρωπο, περισσότερα κίνητρα για τους γιατρούς και ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών. Και υπογράμμισε ότι ο εμβολιασμός αποτελεί όχι μόνο ατομική προστασία, αλλά και πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης. Μ' άρεσε πολύ αυτή η φράση του κυρίου Βαβρουανάκη. Πράγματι, ο εμβολιασμός είναι πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης και φέροντας ως παράδειγμα την εξαφάνιση ασθενειών όπως η λαρά, η ερυθρά μέσω των εμβολίων. Έτσι έγινε αυτή η εξάλληψη των ασθενειών αυτών.
0: Σωστά, πολύ σωστά.
1: Ναι, αυτά λοιπόν είναι τα μαθήματα που πήραμε εν ολίγης. Θα υπάρξει σχετικό άρθρο στο politica.gr.
0: Ελπίζουμε και ευχόμαστε να μην ξαναζήσουμε παρόμοια κατάσταση. Αφήσαμε πίσω μας την εποχή του COVID, έτσι. Mm-hmm. Μακάρι να μην ξαναζήσει κάτι παρόμοιο η ανθρωπότητα.
1: Και πάνω απ' όλα ξαναλέω εμβόλιο, διότι εάν εμβολιαστώ εγώ, σέβομαι εσένα, αγάπη.
0: Ναι, έτσι. Ναι, έτσι είναι.
1: Το ίδιο και εσύ για μένα.
0: Εσύ μπορεί να μην κινδυνεύεις, ή εγώ μπορεί να μην κινδυνεύω. Όμως κινδυνεύουν ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένοι, άνοσοκατασταλμένοι κλπ. Οπότε εμείς οφείλουμε να προφυλάξουμε αυτές τις ομάδες ανθρώπων.
1: Ακριβώς.
0: Που σίγουρα το να νοσήσουν δεν θα είναι και ότι καλύτερο, ή μπορεί ακόμη και να επιφέρει το θάνατο σε κάποιες περιπτώσεις, έτσι, πιο βαριές. Και να κλείσουμε με τα της Αλικαρνασσού.
1: Ναι. Λοιπόν, της Αλικαρνασσού τι έγινε. Το 1932 ήρθε το κράτος, έδωσε ακίνητα στους, τα λεγόμενα προσφυγικά στους κατοίκους της Νέας Αλικαρνασσού. Το 1955 με ένα άλλο νόμο ήρθε να τα πάρει πίσω του πάλι το δημόσιο. Έμειναν λοιπόν ξεχρέμαστοι οι άνθρωποι αυτοί. Οι τίτλοι που είχαν πια δεν είχαν οι περισσότεροι, δηλαδή το 90-95% των ανθρώπων. Έμειναν ξεχρέμαστοι διότι δεν ίσχυαν πια οι τίτλοι ιδιοκτησίας που είχαν και έχει μείνει το πράγμα έτσι. Μόνο που το μόνο κέρδος που είχε η Νέα Αλικαρνασσός είναι ότι ο Δήμος προσέφυγε προς το Συμβούλιο της Ιπποκρατίας και στον Άριο Πάγο, δικαιώθηκε και πέρασαν τα κακίνητα στο Δήμο. Υπάρχουν όμως εκκρεμείς υποθέσεις ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Θα πρέπει λοιπόν αυτές οι υποθέσεις τώρα να λυθούν και το θέμα ήρθε στην επιφάνεια λόγω του ότι τώρα έχει στείλει σε όλους το κτηματολόγιο να επιβεβαιώσουν τα ακίνητα τα οποία έχουν δηλώσει.
0: Και οπότε κάποιοι έχουν τίτλους ιδιοκτησίας, κάποιοι δεν έχουν.
1: Ακριβώς. Άρα πρέπει να δοθεί λύση σε αυτούς που δεν έχουν.
0: Αυτό
1: είναι πάρα πολύ. Μας είπε ο κύριος Τσουλφάς ότι είναι περίπου 1.000 ιδιοκτησίες και από 3.000 έως 4.000 δικαιώματα επί των ιδιοκτησιών αυτών. Θα πρέπει λοιπόν να λυθεί το θέμα και μόνο η μοναδική λύση για να λυθεί είναι η νομοθετική ρύθμιση. Να στηριχθούν σε ένα παλαιότερο νόμο, όπως είπε, του 2016, του 2006 νομίζω, νόμος Χατζηδάκη λέγεται, ο σημερινός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δηλαδή, τον είχε περάσει, όπου μπορεί εκεί να γίνει και τροποποίηση, τροπολογία επί του νόμου αυτού, ούτως ώστε να δικαιωθούν οι άνθρωποι αυτοί στη Νέα Αλικαρνασσό. Αύριο στις 11 η ώρα, στον αίθουσα του Συλλόγου Αρτεμισία, υπάρχει ενημερωτική συνάντηση και έχουν καλέσει και τους βουλευτές του νομού οι άνθρωποι της Νέας Αλικαρνασσού, δηλαδή το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας, για να ζητήσουν να θέσουν το πρόβλημα και να ζητήσουν να ενημερώσουν και τον κόσμο και να ζητήσουν από τους βουλευτές να πιέσουν τους ώστε να γίνει αυτή η νομοθετική ρύθμιση για να μην υπάρχει αυτό το χρόνιο πρόβλημα από το 1955.
0: Ναι, να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, να ξέρουν τι ανήκει σε ποιον.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα, ωραία. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να σας ευχηθώ.
1: Επίσης.

Και φτάνοντας στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, θα σας μιλήσω για την χθεσινή ημέρα, όπου από ό,τι φαίνεται ήταν μια ιστορική ημέρα για τις γυναίκες της ένοπλες δυνάμεις, μιας που για πρώτη φορά μπαίνουν ως εθελόντριες στον στρατό. Και να σας πω την αλήθεια μου, διαβάζοντας αυτό το άρθρο στο πρωτοθέμα.gr, έτσι αισθάνθηκα μια περηφάνεια. Παρουσιάστηκαν λοιπόν συνολικά 72 γυναίκες. Η ερκομοσία των εθελοντριών θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Πολύ άγχος, αλλά ακόμα περισσότερος ενθουσιασμός κυριάρχησε στο ΚΕΙΠ στην Λαμία λοιπόν, εχθές το πρωί, καθώς 72 γυναίκες έγραψαν ιστορία, αφού ήταν οι πρώτες εθελόντριες που κατατάχθηκαν στον ελληνικό στρατό. Οι νεαρές γυναίκες δεν έκρυψαν την ανυπομονησία τους για το νέο βήμα που επέλεξαν να κάνουν στη ζωή τους. Η διοικήτρια του τάγματος νεοσύλλεκτων οπλιτών, η κυρία Κλονάρη Κωνσταντίνα, αναφέρθηκε στην ιστορική αυτή ημέρα, λέγοντας πως η σημερινή ημέρα είναι ιστορική για τον ελληνικό στρατό, καθώς έχουμε τη χαρά και την ευθύνη να υποδεχθούμε και να εκπαιδεύσουμε τις πρώτες εθελόντριες νεοσύλλεκτες στην ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας. Η κατάταξή τους ολοκληρώνει την ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στις ένοπλες δυνάμεις, συμβάλλει στην αύξηση του δυναμικού του ελληνικού στρατού και επομένως την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητάς του και ενισχύει ακόμα περισσότερο τους δεσμούς του ελληνικού στρατού με την ελληνική κοινωνία. Όσον αφορά τις νεοσύλλεκτες, θα παραμείνουν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λαμίας για συνολικά 10 εβδομάδες, όπου θα ακολουθήσουν την πρώτη φάση της εκπαίδευσής τους, η οποία αποτελείται από την αρχική εκπαίδευση και την εκπαίδευση μαχητή. Οι εθελόντριες νεοσύλλεκτες, αφού έδωσαν τα στοιχεία τους και καταγράφηκαν από τους αρμόδιους, πέρασαν εντός της μονάδας, όπου τους πήραν μέτρα, τους έδωσαν τις στολές τους, τις αρβίλες τους και τον απαραίτητο εξοπλισμό και στην συνέχεια τις πήγαν στους κοιτώνες τους για να ξεκινήσει και επίσημα η εκπαίδευσή τους. Όπως σας είπα, η ερκομοσία των εθελοντριών γυναικών θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Να σημειωθεί πως τα κίνητρα για τις γυναίκες που αποφάσισαν να στρατευτούν είναι αρκετά. Συγκεκριμένα πρόκειται για αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία, μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό, νοσηλεύτριες, βρεφονιπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό κλπ. Πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, στρατιωτικά νοσοκομεία, λέσχες κλπ. Εγώ θα ευχηθώ από καρδιά σιδεροκέφαλες να είναι, έτσι. Και βεβαίως να ακολουθήσουν και άλλες γυναίκες το παράδειγμά τους.

κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε σήμερα. Σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή, οπότε εύχομαι από καρδιάς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευής και βεβαίως ένα ακόμη ομορφότερο, ξεκούραστο, χαλαρωτικό Σαββατοκύριακο. Ελάτε και πάλι να τα πούμε πρώτο Θεό στην Αδευτέρα, εδώ στο Πολίτικα 89,8. Για τις δύο προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Μη φύγει κανείς, ακολουθεί εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Και σήμερα είναι άλλη μια καλοκαιρινή όμορφη ημέρα και τέτοιο καιρό θα έχουμε όλη την ημέρα σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, που οι προβλέψεις λένε ότι αύριο θα ανέβει ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία. Σήμερα στους 27 βαθμούς Κελσίου, το Σάββατο στους 33 βαθμούς Κελσίου, ενδεχομένως. Περιμένουμε ζέστη λοιπόν. Για αυτό το διήμερο, Παρασκευή, Σάββατο.

στόχος είναι να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση, καθώς στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας. Σε αυτή την προσπάθειά μας έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Αλέξανδρο Τσουλφά, τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αλικαρνασσού, και το θέμα μας θα είναι το πολεοδομικό σχέδιο για τα λεγόμενα προσφυγικά της Νέας Αλικαρνασσού και γενικά το πολεοδομικό σχέδιο της Νέας Αλικαρνασσού που έρχεται και πάλι στην επικαιρότητα. Είναι στα κομπιούτερ μας, θα το πω αυτό, οι φόρμες για την επιβεβαίωση των στοιχείων στο κτηματολόγιο. Ήρθε και άλλη μια φορά το θέμα των προσφυγικών στην επικαιρότητα. Το Σάββατο υπάρχει και μια εκδήλωση, στην ενημερωτική εκδήλωση, που θα γίνει στο Σύλλογο Αρτεμισία, στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου, στην αίθουσα του Συλλόγου, εκεί πίσω από το γήπεδο του Ηροδότου, στη Νέα Αλικαρνασσό, για να ενημερωθούν οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για την εξέλιξη σχετικά με τα προσφυγικά. Θα συνομιλήσουμε και με τον κύριο Χάρη Βαβουρανάκη, τον γνωστό ηρακλειώτη γιατρό, πρόεδρο της Επιτροπής Επιστημονικών Ερευνών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και πρώην πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Το θέμα μας θα είναι το ίδιο θέμα με ένα άρθρο που έγραψε ο κύριος Βαβουρανάκης και έχει τίτλο «Τα 7 συν 1 μαθήματα που πήραμε από την επιδημία COVID-19». Αξίζει τον κόπο να ακούσουμε ποια είναι αυτά τα 7 συν 1 μαθήματα. Δεν ξέρω όμως αν τα πήραμε. Εκείνη μας τα έδωσε. Εμείς τα πήραμε. Και θα συνομιλήσουμε και με τον κύριο Νίκο Ξυλούρη, τον εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο για θέματα περιβάλλοντος, και θα μας απασχολήσει το θέμα τι πρέπει κυρίως να προσέχουμε για να έχουμε στην Κρήτη από περιβαλλοντικής απόψεως με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.

Και διαβάζω σχετικά από τη Wikipedia ότι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος είναι αυτή η οποία εορτάζεται στις 5 Ιουνίου κάθε έτους. Είναι το κύριο όχημα των Ηνωμένων Εθνών για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της δράσης για την προστασία του περιβάλλοντος. Η πρώτη Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος εορτάστηκε το 1974. Σήμερα είναι η εκστρατεία Παύλα Ναυαρχίδα για την ευαισθητοποίηση του κόσμου για θέματα όπως είναι, για παράδειγμα, τα περιβαλλοντικά ζητήματα, η θαλάσσια ρύπανση, ο ανθρώπινος υπερπληθυσμός, η υπερθέρμανση του πλανήτη, η βιώσιμη κατανάλωση, τα εγκλήματα κατά της άγριας φύσης και πολλά άλλα. Η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος έχει γίνει μια παγκόσμια πλατφόρμα στην οποία συμμετέχουν πάνω από 140 χώρες το χρόνο. Κάθε χρόνο η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος έχει διαφορετική χώρα οικοδεσπότη των διεθνών εορτασμών. Η χώρα που έχει αναλάβει το ρόλο του οικοδεσπότη περισσότερες φορές είναι το Μπαγκλαντές. Κάθε χρόνο η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος έχει διαφορετικό θέμα, το οποίο υιοθετούν μεγάλες επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, κοινότητες, κυβερνήσεις και γνωστά πρόσωπα για να υποστηρίξουν τον αγώνα για την περιβαλλοντική προστασία

Και η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος ιδρύθηκε ως θεσμός το 1972 από τα Ηνωμένα Έθνη, όπως είπαμε.

Και βλέπω τώρα εδώ ότι η είδηση της ημέρας που πρωί-πρωί προέκυψε είναι ότι ο Πρωθυπουργός προτείνει ως γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ως γραμματέα λοιπόν της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Η επίσημη διαδικασία εκλογής του θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του οργάνου. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η επιλογή του κυρίου Κυρανάκη, ο οποίος κατέχει τη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, σηματοδοτεί την πρόθεση του Μεγάρου Μαξίμου να ενισχύσει την οργανωτική δομή της παράταξης με ένα στέλεχος της νεότερης γενιάς, το οποίο διαθέτει έντονη παρουσία στα μέσα ενημέρωσης και βαθιά γνώση της κομματικής βάσης. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο κύριος Κυρανάκης αναμένεται να διατηρήσει τη βουλευτική του έδρα, ενώ η μετακίνησή του στη θέση του γραμματέα δρομολογεί αυτόματα αντισυνδωτές κυβερνητικές ανακατατάξεις για την κάλυψη του κενού στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η εκλογή της Τετάρτης θεωρείται τυπική διαδικασία, καθώς η πρόταση του Προέδρου του Κόμματος απολαμβάνει τη ευρεία στήριξη των μελών της Πολιτικής Επιτροπής. Τα κύρια καθήκοντα που θα επομιστεί άμεσα ο νέος γραμματέας περιλαμβάνουν την οργανωτική προετοιμασία του κόμματος ενώπιση των επόμενων πολιτικών αναμετρήσεων, την ενεργοποίηση των τοπικών οργανώσεων σε όλη την επικράτεια, τη γεφύρωση της επικοινωνίας μεταξύ της κυβέρνησης, της κοινοβουλευτικής ομάδας και της κομματικής βάσης. Οι επίσημες ανακοινώσεις για το πρόσωπο που θα αντικαταστήσει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο κυβερνητικό σχήμα αναμένονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εσωκομματικής ψηφοφορίας.

Κινούμαστε ακόμα και σε παλμούς, με παλμούς μάλλον πανελλαδικών εξετάσεων. Σήμερα γίνεται, αύριο θα ακούσετε πάλι την εκπομπή, θα έχουν ήδη γίνει οι πανελλήνιες εξετάσεις για τα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής. Να υπενθυμίσουμε και πάλι ότι ξεκινούν οι πανελλήνιες εξετάσεις στις 8.30 ώρα και οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8. Αυτά μέχρι να τελειώσουν οι πανελλήνιες εξετάσεις.

Πανελλήνιες καλά κρατούν, θα έλεγα, αλλά και οι πόλεμοι. Τώρα πώς θα συσχετίζω αυτά, είναι της επικαιρότητας και τα δύο η μόνη συσχέτιση που μπορούν να έχουν. Τίποτε άλλο, δεν έχει καμία σχέση οι πόλεμοι που συμβαίνουν στον κόσμο με τις πανελλήνιες εξετάσεις. Γιατί εάν στην ψυχή των υποψηφίων υπάρχει πόλεμος, σίγουρα δεν θα γράψουν καλά στις εξετάσεις. Όμως εδώ έχουμε δώσει και από εδώ έχουμε δώσει οδηγίες και για το πώς πρέπει να προετοιμάζονται ψυχολογικά και για το τι πρέπει ακόμα και να τρώνε, οπότε πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Η μόνη του σχέση, επαναλαμβάνω, ότι βρίσκονται στην επικαιρότητα. Σχετικά λοιπόν με τους πολέμους. Υπάρχει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, υπάρχει ο πόλεμος στην Ουκρανία, δεν έχει σταματήσει, μην το ξεχνάμε, υπάρχει ο πόλεμος σε ένα άλλο σημείο της Μέσης Ανατολής, στη Γάζα, μην νομίζετε ότι έχει σταματήσει, χθες πάλι σκοτώθηκαν 8, σας το είχα πει. Η τελευταία εξέλιξη σχετικά με αυτό είναι ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε νομοθεσία που προβλέπει νέα στρατιωτική και οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία, καθώς και την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σε μια ψηφοφορία που ανέδειξε εσωτερικές διαφοροποιήσεις στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και εντάσεις γύρω από την εξωτερική πολιτική της Ουάσιγκτον. Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο θεωρείται ως ήττα για τον Τραμπ. Το νομοσχέδιο γνωστός Ukraine Support Act εγκρίθηκε με 226 ψήφους υπέρ και 195 κατά μετά από μήνες καθυστέρησης στη διαδικασία προώθησής του. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι 18 ρεπουμπλικάνοι βουλευτές μαζί με έναν ανεξάρτητο που συνήθως ευθυγραμμίζεται με το κόμμα ψήφισαν υπέρ του νομοσχεδίου μαζί με τους δημοκρατικούς. Το πακέτο περιλαμβάνει πάνω από ένα δισεκατομμύρια δολάρια πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε άμεση βοήθεια προς την Ουκρανία, καθώς και έως 8 δισεκατομμύρια δολάρια σε δανειακή στήριξη για την ανοικοδόμηση της χώρας. Παράλληλα, προβλέπει αυστηρές κυρώσεις και περιορισμούς στις εξαγωγές προς τη Ρωσία, στοχεύοντας τον χρηματοπιστωτικό τομέα, την ενέργεια, τις εξορίξεις και Ρώσους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Στην επικαιρότητα είναι βέβαια και το σκάνδαλο ακόμα και για πολύ καιρό ακόμα, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βλέπω εδώ στην ιστοσελίδα μας πολίτικα.gr ότι η κυρία Δήμητρα Χαλικιά μίλησε στο συνάδελφο τον Νίκο τον Τσιλιπουνιδάκη και σας λέω σχετικά ότι η κυρία Χαλικιά είναι δασολόγος και έχει διατελέσει υψηλόβαθμος στέλεχος στη δημόσια διοίκηση, έχοντας απασχολήσει πρόσφατα την επικαιρότητα για τις δημόσιες καταγγελίες της σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό λοιπόν που είπε η κυρία Χαλικιά ως τίτλο που φέρει και το σχετικό δημοσίευμα στο politica.gr, μπορείτε να μπείτε να το διαβάσετε και να ακούσετε και την συνέντευξή της, είναι ότι οι περιπτώσεις, είπε, στην Κρήτη θα οχριούν μπροστά σε όσα θα αποκαλυφθούν στην Αιτωλοακαρνανία. Φανταστείτε λοιπόν τι έχουμε να δούμε. Δεν θα είναι ένα τίποτα δηλαδή. Αυτά τα εκατομμύρια που έχουν ακουστεί εδώ στην Κρήτη ότι φαγώθηκαν και τα χιλιάδες ευρώ, δεν θα είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που θα ακουστούν για την Αιτωλοακαρνανία, σύμφωνα με την κυρία Χαλικιά. Ιδιαίτερη αναφορά, λέει η δημοσίευση, έκανε στην υπόθεση του γνωστού πλέον κλειδωμένου Ερμαρίου, το οποίο, όπως υποστήριξε, βρισκόταν στο γραφείο της πρώην προϊσταμένης εσωτερικού ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ Καλλιόπης Τυχεροπούλου. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, όταν το Ερμάριο ανοίχθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού, εντοπίστηκε φάκελος με ιεραρχικές προσφυγές προσώπων που συνδέονται με τις πρόσφατες συλλήψεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Η κυρία Χαλικιά υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες υποθέσεις είχαν αρχικά απορριφθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά στη συνέχεια επανήλθαν προς εξέταση και εγκρίθηκαν χωρίς κατά τους ισχυρισμούς της να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία και χωρίς τις απαραίτητες εισηγήσεις. Ανέφερε επίσης ότι αυτό οδήγησε σε κύρωση καταλογισμών επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που σε ορισμένες περιπτώσεις έφταναν από 150.000 έως 450.000 ευρώ, ενώ ακολούθησαν νέες πληρωμές προς τους ίδιους δικαιούχους.

κλείνοντας τη συνέντευξη, την οποία μπορείτε να την ακούσετε όλοι, είναι το ηχητικό αρχείο, είναι μέσα στη δημοσίευση, επαναλαμβάνω, στην ιστοσελίδα μας politika.gr, κλείνοντας τόνισε ότι ο ΠΚΠ δεν οδηγήθηκε τυχαία στον κρεμό και κάλεσε τις δικαστικές αρχές να εξετάσουν το σύνολο των φακέλων και καταγγελιών. Παράλληλα άφησε αιχμές για πρόσωπα που εμφανίζονται δημόσια ως άγγελοι της κάθαρσης, μέσα σε εισαγωγικά η φράση άγγελοι της κάθαρσης, ζητώντας πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης από τη δικαιοσύνη και τη δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Μάλιστα, προκάλεσε την κυρία Τιχεροπούλου να τη μηνύσει, ώστε, όπως είπε, να δοθεί δυνατότητα να παρουσιαστούν περισσότερα στοιχεία ενώπιον της δικαιοσύνης. Ένας υπέροχος φαύλος κύκλος και ένας υπέροχος όγκος δικογραφιών είναι αυτή η υπόθεση και ποιος θα τα ξεμπερδέψει. Η ερώτηση προφανώς είναι φιλολογική.

Και μια και μιλάμε για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη που από την Τετάρτη, από ό,τι φαίνεται, θα πάρει το δρόμο για τη Νέα Δημοκρατία, εννοώ δηλαδή στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπω εδώ μια είδηση σχετικά με τον κύριο Κυρανάκη, ότι ξεπέρασαν κάθε προσδοκία οι αιτήσεις για οδηγούς λεωφορείων. Φτάνουμε τους 3.000 έως το τέλος του έτους. Πάνω από 500 αιτήσεις έχουν κατεθεί στην πρότυπη σχολή οδηγών της ΟΣΥ, μέσω της οποίας προσφέρεται επιδοτούμενη εκπαίδευση. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Μεταφορών, το ενδιαφέρον που καταγράφεται ήδη θεωρείται ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, επιβεβαιώνοντας ότι το επάγγελμα του οδηγού αποκτά ξανά ελκυστικότητα όταν συνοδεύεται από σταθερές συνθήκες εργασίας, σύγχρονη εκπαίδευση και σαφή επαγγελματική προοπτική. Μέσω της νέας πρότυπης σχολής οδηγών, η ΟΣΥ, αντί να αναζητά αποκλειστικά έτοιμους επαγγελματίες οδηγούς σε μια αγορά που αντιμετωπίζει τις σοβαρές ελλείψεις, επιχειρεί να δημιουργήσει τη δική της δεξαμενή ανθρώπινου δυναμικού, όπως εξηγούν οι άνθρωποι από το Υπουργείο. Και βέβαια, μια και αναφερόμαστε στις αστικές συγκοινωνίες, στις συγκοινωνίες εν πάση περιπτώσει που χρησιμοποιεί ο κόσμος, να πούμε ότι εάν βελτιωθούν σε κάποιο βαθμό, και μιλάω εδώ σε τοπικό επίπεδο, νομίζω ότι μπορούν να αποτελέσουν την κύρια, τον κύριο τρόπο μεταφοράς μας σε μια πόλη η οποία πάσχει, για να μην πω ότι φυτοζωεί πλέον υπό το βάρος του κυκλοφοριακού προβλήματος. Να κάνουμε όμως την πρώτη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε πάλι μαζί.

0: Το Σάββατο στις 11 η ώρα, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, στην αίθουσα του συλλόγου, του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Αλικαρνασσού, η Αρτεμισία, θα γίνει μια ενημερωτική εκδήλωση που έχει θέμα «Η ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων στη Νέα Αλικαρνασσό». Έχει να κάνει με το πολεοδομικό της Νέας Αλικαρνασσού και μάλιστα με ένα θέμα που ξαναβγαίνει στην επιφάνεια, έχει ξανάρθει στη δημοσιότητα τις τελευταίες ημέρες, είναι και το κτηματολόγιο, όπως σας είπα, η επιβεβαίωση των δηλώσεων στο κτηματολόγιο, οπότε ήταν μια αφορμή να ξανάρθει στην επιφάνεια της επικαιρότητας το θέμα των λεγόμενων προσφυγικών της Νέας Αλικαρνασσού. Ένα θέμα το οποίο απασχολεί αυτή την πόλη σχεδόν ένα αιώνα και προσπαθεί μέσα στο 2026 ή δεν ξέρω και αργότερα να βρει λύση. Για το μεγάλο αυτό θέμα λοιπόν, το σοβαρό αυτό θέμα, επικοινωνήσαμε με τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας της Νέας Αλικαρνασσού, τον κύριο Αλέξανδρο Τσουλφά, ο οποίος είναι και σήμερα στην εκπομπή μας. Κύριε Τσουλφά, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα σας κύριε Αγγελάκη και καλημέρα και στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία που μου δίνετε για να μιλήσουμε στο θέμα.
0: Κύριε Τσουλφά, επειδή ξέρω το θέμα είναι σύνθετο, θέλω όμως να σας παρακαλέσω να αποσαφηνίσετε την εικόνα προς τον κόσμο για να καταλάβει τι συμβαίνει στη Νέα Αλικαρνασσό σχετικά με αυτό το θέμα.
1: Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομος όσον αφορά ένα πολύ σύντομο ιστορικό.
0: Βεβαίως.
1: Να καταλάβει ο κόσμος το πρακτικό πρόβλημα,
0: ναι,
1: που έχει.
0: Δώστε μας ό,τι χρειάζεται για να καταλάβει ο κόσμος, όπως λέτε κι εσείς.
1: Λοιπόν, το 1932 η Επιτροπή Τακτοποίησης Αγροκτημάτων της Νέας Αλικαρνασσού δίνει στην κοινότητα, παραχωρεί στην κοινότητα αλλά και σε ιδιώτες, αλλά μας ενδιαφέρει η κοινότητα της Νέας Αλικαρνασσού, εκτάσεις προς αξιοποίηση. Το 1955 λοιπόν έρχεται μετά το Υπουργείο Γεωργίας, το ίδιο το δημόσιο, και δεν λαμβάνει υπόψη αυτή την αρχική διανομή. Αυθαίρετα λοιπόν ξαναδιανύμει τις εκτάσεις αυτές αλλά και άλλες προς το δημόσιο, σε διάφορους φορείς αλλά και σε ιδιώτες πάλι. Άρα αυτά που ήδη είχε δώσει στην κοινότητα της Νέας Αλικαρνασσού θα ξαναδιανύμει μια δεύτερη φορά αυθαίρετα, όπως αποδείχτηκε. Και αποδείχτηκε γιατί από τότε ξεκίνησαν πολύχρονοι αγώνες, δικαστικοί αγώνες, ανάμεσα στην κοινότητα της Νέας Αλικαρνασσού και στο δημόσιο, και αυτές είχαν ως αποτέλεσμα δύο αποφάσεις. Το 1988 την απόφαση του Αρείου Πάγου, 507, και το 1990 την απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, του 31, οι οποίες αποφάσεις δικαιώνουν την τότε κοινότητα Νέας Αλικαρνασσού. Και μετέπειτα Δήμο Νέας Αλικαρνασσού. Ο Δήμος μετέπειτα λοιπόν της Νέας Αλικαρνασσού το 1997 αναθέτησε έναν ιδιώτη, μελετητή, να λάβει υπόψη τις δικαστικές αυτές αποφάσεις, τις αρχικές διανομές, και να κάνει μια μελέτη να καθορίζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς που ισχύει με τα κληροτεμάχια που είχαν να διανεμηθεί αρχικά στην Νέα Αλικαρνασσό. Παραδίδεται λοιπόν αυτή η μελέτη, ψηφίζεται ομόφωνα από το τότε Δημοτικό Συμβούλιο της Νέας Αλικαρνασσού με την 373-97 απόφαση, την οποία απόφαση επαναλαμβάνει μετά το 2022 ο Δήμος τότε Ηρακλείου, και την
0: τότε και τώρα Δήμος Ηρακλείου. Ναι. Ήμουνα τότε και μέλος στο Δημοτικό Συμβουλίο. Την έχω ψηφίσει και εγώ αυτή την απόφαση.
1: Μπράβο, ναι. Γιατί είχε πλέον γίνει συνένωση. Άρα εγκρίνεται και από τον Δήμο Ηρακλείου το 2022.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι λοιπόν το ιστορικό. Το πρόβλημα λοιπόν είναι γνωστό εδώ και δεκαετίες. Ουσιαστικά από το 1955 δημιουργήθηκε.
0: Ναι.
1: Έρχεται τώρα όμως στην επιφάνεια. Όλοι το έβαζαν κάτω από το χαλάκι.
0: Ναι.
1: Έρχεται όμως στην επιφάνεια τώρα, γιατί πλέον υπάρχει το κτηματολόγιο.
0: Βεβαίως.
1: Ο Δήμος λοιπόν ήταν υποχρεωμένος με βάση τις αποφάσεις αυτές, τις εκτάσεις που είχαν παραχωρηθεί, είχαν αγοραστεί, είχαν εξοφληθεί από τους ιδιώτες, να τους δηλώσει και αυτός στο κτηματολόγιο. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα είναι αρκετά μεγάλο.
0: Μάλιστα.
1: Θα μου πείτε πόσο. Φανταστείτε ότι βρίσκεται στην Νέα Αλικαρνασσό τώρα, φανταστείτε το. Ναι. Κοιτάξτε δεξιά-αριστερά. Όλες οι εκτάσεις αυτές είναι δηλωμένες και από το Δήμο Ηρακλείου. Μιλάμε περίπου για 1000 ιδιοκτησίες, όμως τα δικαιώματα, εγώ υποθέτω, υπολογίζονται πάνω από 3-4 χιλιάδες δικαιώματα.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Εντός και δύο πόλεων.
0: Μάλιστα. Και ποια βλέπετε να είναι η λύση σε αυτό το θέμα?
1: Όλοι οι φορείς, όλες οι παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, εμείς σαν τοπικό συμβούλιο της Νέας Αλικαρνασσού, είναι όλοι πεπισμένοι και νομίζω ότι εγώ νομικός δεν είμαι, αλλά με τα λίγα που γνωρίζω και λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά που λένε όλοι οι φορείς, καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα. Υπάρχει ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης του θέματος. Είναι ο μόνος τρόπος να λυθεί. Και μάλιστα, όπως γνωρίζετε στην απόφαση που και εσείς ψηφίσατε ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου τότε το 2022, μέσα εκεί η νομική υπηρεσία και το τμήμα περιουσίας έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά, διότι έχει αναλύσει όλες τις περιπτώσεις, διότι δεν είναι μόνο οι περιπτώσεις που χρειάζονται λύση αυτών των ανθρώπων που έχουν τίτλους. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι είναι καταπατητές, ο Άγιος Νεκτάριος, η περιοχή των πρώην σφαγείων. Το 1995 υπήρξε ένας νόμος που έδινε τη δυνατότητα σε πάρα πολλούς από αυτούς να προχωρήσουν σε εξαγορά και να κάνουν συμβόλαιο λόγω κοινωνικών κριτηρίων, κοινωνικών θεμάτων. Μπήκαν περίπου 70 οικογένειες, σταμάτησαν τα συμβόλαια να γίνονται για νομικούς λόγους, επανήλθαν πριν 3 χρόνια, όμως θα πρέπει να δοθεί δυνατότητα και σε άλλους να ενταχθούν πλέον σε ένα καινούριο νόμο, σε μια νομοθετική ρύθμιση, η οποία ρύθμιση εμείς προτείνουμε. Και όχι μόνο εμείς, αλλά γενικότερα το βλέπουμε πιο εφικτό, να είναι μια τροποποίηση της νομοθετικής ρύθμισης που ισχύει σήμερα, ο λεγόμενος νόμος Χατζηδάκη, ο 5293 του 2006, που δίνει τη δυνατότητα στο δημόσιο να συντάξει τίτλους με καταπατητές εκτάσεων του δημοσίου. Άρα είναι η ευκαιρία να τροποποιηθεί η νομοθετική ρύθμιση αυτή και να συμπεριλάβει μέσα και τις δημοτικές εκτάσεις.
0: Άρα υπάρχει νομικό υπόβαθρο. Αυτός ο νόμος που λέτε, μπορεί να πατήσει εκεί η πολιτεία και να κάνει αυτή τη ρύθμιση?
1: Μα φυσικά. Και από ό,τι γνωρίζω, βρίσκονται ήδη σε συζητήσεις, σε διαβουλεύσεις, γίνονται προσπάθειες από τη Δημοτική Αρχή. Θα δοθεί λύση το συντομότερο δυνατόν. Και μάλιστα η λύση θα πρέπει να δοθεί με προτεραιότητα στους πολίτες που έχουν τίτλο.
0: Ναι.
1: Αυτοί θα πρέπει να έχουν και τη λιγότερη δυνατή επιβάρυνση, τόσο οικονομική όσο χρονική, αλλά και ψυχοφόρα, αν θέλετε, διαδικασία που θα μπουν. Αλλά είναι ο μοναδικός τρόπος αυτή τη στιγμή να λυθεί οριστικά το πρόβλημα. Βέβαια, βλέποντας τι γίνεται στην Νέα Αλικαρνασσό και επειδή το κτηματολόγιο έχει γίνει ανάπτυξη από τις 25 Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος,
0: ναι.
1: Στην αρχή ήταν πολύ προβληματικό το θέμα γιατί υπήρχε μια υπερφόρτωση. Τώρα που ξεκαθαρίζουν τα πράγματα, διακρίνουν το εξής, ότι σε πολλές περιπτώσεις που υπήρχαν θεωρητικά διπλοδηλωμένες ιδιοκτησίες, το κτηματολόγιο δείχνει να αποδέχεται τον τίτλο του ιδιώτη.
0: Μες.
1: Αυτό δεν ξέρω, δεν είναι η Πανάγη, δεν λέω ότι αυτό θα πρέπει να επαναπαυθεί ο κόσμος,
0: ναι.
1: Γιατί δεν είμαι νομικός, δεν ξέρω τις συνέπειες.
0: Mm-hmm.
1: Η νομοθετική ρύθμιση είναι η πρώτη λύση, η ουσιαστικότερη λύση και καλύτερη.
0: Ναι. Ναι.
1: Αλλά δείχνει και το κτηματολόγιο να αντιλαμβάνεται, δεν ξέρω, την κοινωνική διάσταση του θέματος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι περισσότερο νομικών το θέμα να μας εξηγήσουν τι γίνεται και συμβουλεύουν τους ιδιοκτήτες ανεξάρτητα αν έχει απορριφθεί όπως φαίνεται η δήλωση του Δήμου, να συμβουλευτούν και κάποιο νομικό επί του θέματος.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης να σας βάλω μια παρένθεση,
0: ναι,
1: για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Σε όλες τις περιπτώσεις. Μα σε όλες τις περιπτώσεις. Που ο Δήμος Νέας Αλικαρνασσού είχε στραφεί ή ακόμα και αυτοί που κατήχαν τίτλους ιδιοκτησίας από άλλους φορείς ιδιώτες στράφηκαν στο δικαστήριο για την αναγνώριση της ιδιότητάς τους,
0: mm-hmm,
1: σε όλες τις περιπτώσεις τα δικαστήρια αναγνώρισαν την κυριότητα του Δήμου και έχει διαταχθεί η αποβολή των κατεχόντων.
0: Mm-hmm.
1: Παράδειγμα, το ακίνητο που βρίσκονται οι φυλακές της Νέας Αλικαρνασσού.
0: Mm-hmm.
1: Ένα παράδειγμα μεγάλο σας λέω. Αλλά σε, ναι, όλες τις περιπτώσεις, μα σε όλες, έχει δικαιωθεί ο Δήμος.
0: Άρα υπάρχει δεδικασμένο, άρα μπορεί με αυτόν τον τρόπο να γίνει η αναγνώριση της κυριότητας και για τους άλλους. Αυτό θέλετε να πείτε?
1: Όχι. Σε όλες τις περιπτώσεις, σας ξαναλέω, ναι, τα δικαστήρια έχουν αποφανθεί υπέρ του Δήμου.
0: Α, υπέρ του Δήμου.
1: Του Δήμου, σε, ναι, όλες τις περιπτώσεις.
0: Ακόμα δηλαδή και σε περιπτώσεις ιδιωτών.
1: Αλλά φυσικά, ακόμα και οι ιδιώτες που στράφηκαν εναντίον του Δήμου έθεσαν τις υποθέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν αποφάσεις τόσο του Αρείου Πάγου, σας λέω, όσο και των ΟΤΑΤΟ Ειδικού Δικαστηρίου. Άρα, Η μοναδική λύση που προκρίνεται αυτή τη στιγμή από όλους τους φορείς, από όλους,
0: ναι, ναι,
1: είναι η νομοθετική ρύθμιση, που μπορεί να είναι είτε μια καινούργια ρύθμιση, είτε να πατήσει πάνω στον νόμο του Χατζηδάκη και να συμπεριληφθούν αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης όχι μονοδιάστατη λύση για τους κατέχοντες τίτλους, η λύση πρέπει να είναι οριστική για όλους τους ανθρώπους, για όλους τους πολίτες που βρίσκονται σε μια παρόμοια κατάσταση, να τους δοθεί δυνατότητα να αποκτήσουν επιτέλους τίτλο ιδιοκτησίας, καθαρό, ξεκάθαρο, και να λυθεί το πρόβλημα μία και καλή. Και ίσως αν θέλετε, ίσως αν θέλετε, το γεγονός ότι είστε τώρα στην επιφάνεια το θέμα αυτό, ήταν κρυμμένο κάπου το χαλάκι, είστε στην επιφάνεια λόγω του θέματος της ανάπτυξης των κτηματολογικών στοιχείων, ίσως αυτό να είναι η ευκαιρία να είναι επιστεύδον, ώστε να λυθεί μία και καλή το θέμα.
0: Κύριε Τσουλφά, για πείτε μας λίγο το ρόλο που παίζει σε αυτή την όλη ιστορία η έκταση του αεροδρομίου Ηρακλείου. Και το συζητάμε αυτό γιατί θα προκύψει μεταφορά, οπότε θα απελευθερωθεί από το αεροδρόμιο πλέον η έκταση.
1: Αυτό είναι ξεκάθαρα η ιδιοκτησία του Δήμου Ηρακλείου. Νομίζω ότι έχει μελετηθεί αρκετά καλά από την νομική υπηρεσία του Δήμου. Έχουν δοθεί
0: όλη η έκταση είναι του Δήμου Ηρακλείου.
1: Όχι, η έκταση είναι σε ένα πληρωτεμάκι. Ένα πληρωτεμάκι μέσα, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς
0: την έκτασή του. Ναι.
1: Είναι επί της... Ναι. Δεν είναι όλη η έκταση.
0: Ναι. Οπότε δηλαδή θα
1: πει... Ένα πληρωτεμάκι που μάλιστα νομίζω ότι στη δεύτερη διανομή είχε πάρει και ξεχωριστό νούμερο. Γιατί στην πρώτη διανομή χρησιμοποιήθηκαν νούμερα για τα πληρωτεμάκια, τα οποία στη δεύτερη έχουν αλλάξει ορισμένα, αλλά και αυτά έχουν αποσαφινιστεί. Σας παραπέμπω ξανά άλλη μια φορά στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 2022.
0: Ναι,
1: η
0: ναι.
1: Νομική και το τμήμα περιουσίας είχε κάνει μια εξαιρετική δουλειά για να λύει μέσα εκεί όλες τις περιπτώσεις των πληρωτεμαχίων που δόθηκαν και στην πρώτη και στη δεύτερη διανομή.
0: Μάλιστα. Οπότε αύριο το Σάββατο κάνετε λοιπόν αυτή την εκδήλωση για να πείτε όλα αυτά που μας λέτε τώρα και εδώ, έτσι, και που ενημερώνουμε τον κόσμο που δεν ξέρει την υπόθεση αφενός αφετέρου, μπορεί και κάποιος να μην μπορεί να έρθει, οπότε ακούει εσάς να ενημερώνετε αυτή τη στιγμή. Θα πείτε στον κόσμο όλα αυτά που μας λέτε τώρα εδώ και θα προτείνετε κάποιες ενέργειες εκ μέρους του. Τι ακριβώς, ή θα περιμένετε, όπως είπατε και εσείς, μόνο μπορεί να γίνει δηλαδή κάτι έστω και τώρα, ή απλώς θα περιμένουμε αν θα γίνει ή όχι η νομοθετική ρύθμιση, ή θα πρέπει να συμβάλλουν και αυτοί να πιέσουν ούτως ώστε να γίνει η ρύθμιση αυτή?
1: Φυσικά, εμείς στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ΒΟΑΣ νομίζω ότι κάνουμε αυτά που μας αναλογούν. Ήδη έχουμε συγκαλέσει ένα συμβούλιο της τοπικής κοινότητας, ο σκοπός μου ήταν σε αυτό το συμβούλιο να ενημερωθούν τα μέλη του συμβουλίου όσο μπορούσαν να ενημερωθούν, ούτως ώστε εκεί υπάρχει και η απόφαση για να γίνει η συγκέντρωση η αυριανή το Σάββατο 11 η ώρα στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου της Αρτεμισίας, η οποία είναι πίσω από το γήπεδο του Ηροδότου. Στο συμβούλιο αυτό πάθηκαν αποφάσεις, τοποθετήθηκαν οι παριστάμενοι εκεί και καταλήξαν στο συμπέρασμα ότι όλοι συμφωνούμε στο ότι χρειάζεται η νομοθετική ρύθμιση και πρέπει να πιέσουμε προς αυτές τις κατευθύνσεις. Και άλλες επιμέρους προτάσεις είχαμε, όπως παραδείγματος χάρη να ζητηθεί μια παράταση για την προθεσμία υποβολής των ενστάσεων στο κτηματολόγιο και διάφορα άλλα, τα οποία θα τα επαναλάβουμε αύριο. Το βασικό όμως είναι ότι πρέπει να πιέσουμε προς όλες τις κατευθύνσεις ώστε να γίνει το συντομότερο δυνατό αυτή η νομοθετική ρύθμιση. Αύριο είναι καλεσμένοι οι βουλευτές του Ηρακλείου, είναι καλεσμένοι εκπρόσωποι του Δήμου, οι οποίοι θα μιλήσουν και θα πούν σε ποια φάση βρισκόμαστε, ο κόσμος και διάφοροι άλλοι φορείς. Εμείς συμβουλεύουμε τον κόσμο, εγώ δεν είμαι, σας ξαναλέω, νομικός, άρα νομικά θέματα δεν τα γνωρίζω, παρόλο το γεγονός που σε πολλές περιπτώσεις δείχνει το κτηματολόγιο να δέχεται τον τίτλο του ιδιώτη, θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να συμβουλευτούν και ένα νομικό αν χρειάζεται να κάνουν κάποια ενέργεια ή οτιδήποτε.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσουλφά, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση αυτή και να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά με αυτή την πράγματι σοβαρή υπόθεση που υπάρχει στη Νέα Νικαρνασσό.
1: Να είστε καλά, κύριε Γελά, και ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσετε να μιλήσουμε.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

Ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Τσουλφάς, πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αλικαρνασσού, για αυτό το πολύ σοβαρό θέμα που έχει ανακύψει εδώ και χρόνια. Έχει ανακύψει στη Νέα Αλικαρνασσό και που ελπίζουμε να βρεθεί μια λύση και να συμβάλλει και η συγκέντρωση που έχουν το Σάββατο στις 11 η ώρα στην αίθουσα του Συλλόγου Αρτεμισία. Του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρτεμισία. Να κάνουμε μια μουσική διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Και η Κρήτη, αγαπητοί ακροατές, έχει μπει στο στόχαστρο της ΑΔΕ. Και μιλάμε στο στόχαστρο των ελεγκτών της ΑΔΕ που θα ελέγξουν τουριστικές και αστικές περιοχές, από ό,τι διαβάζω εδώ στην ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, την earthnews.gr. Επιτόπιοι λοιπόν ελέγχει τον αριθμό 4.000 σε όλη τη χώρα για φοροδιαφυγή και άλλες οικονομικές παραβάσεις. Και λέει η σχετική δημοσίευση ότι με βασικό ζητούμενο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει κυκλώσει, μέσα σε εισαγωγικά η λέξη, στο χάρτη των ελέγχων δεκάδες τουριστικές περιοχές της νησιωτικής και υπηρετικής χώρας, στις οποίες θα πραγματοποιήσει εντός του καλοκαιριού τουλάχιστον 4.000 στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους. Πρόκειται για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας, κλάδους επιτιδευματιών και στοχευμένους αριθμούς φορολογικού μητρώου επιχειρήσεων, όπου κάθε χρόνο την τουριστική περίοδο παρατηρείται έξαρση της παραβατικότητας σε ποσοστό τουλάχιστον 34,2%. Οι έλεγχοι θα εστιάσουν σε τουριστικές και αστικές περιοχές με αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα και χρήση μετρητών, καθώς και σε κλάδους όπως η εστίαση, η διασκέδαση, τα τουριστικά καταλήμματα, το λιανεμπόριο, οι υπηρεσίες οχημάτων και οι υπηρεσίες προς ιδιώτες και το χοντρικό εμπόριο, όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων. Την περασμένη χρονιά, λέει η δημοσίευση, πραγματοποιήθηκαν στην εστίαση πάνω από 22.000 έλεγχοι, με την παραβατικότητα να ξεπερνάει το 32,4%, ενώ στο λιανεμπόριο, σε πάνω από 11.000 ελέγχους, καταγράφηκε παραβατικότητα 29,3%. Ακολούθησαν ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, βίλες, τουριστικά γραφεία, θαλάσσιες δραστηριότητες, ενοικιάσεις οχημάτων και σκαφών. Υψηλό ποσοστό παραβατικότητας, πάνω από 33%, κοντά 34%, διαπιστώθηκε και στις επιχειρήσεις που συνδέονται με τον τουρισμό, δηλαδή εστιατόρια, καφετέριες, beach bars, ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Στο στόχαστρο των ελέγχων και το χοντρικό εμπόριο τροφίμων, φαρμάκων, ειδών τεχνολογίας και μετάλλων, καθώς συνδέεται με υψηλή συμβολή στο κενό του φόρου προσθέμενης αξίας. Στις τουριστικές νησιωτικές περιοχές υψηλής εποχικότητας όπως Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Ιόνια νησιά και πιο συγκεκριμένα Μύκονος, Σαντορίνη, Πάρος, Νάξος, Ρόδος, Κος, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Χανιά, Ηράκλειο, θα διενεργηθούν οι περισσότεροι έλεγχοι. Σε αυτά τα νησιά υπάρχει αυξημένος κίνδυνος λόγω μεγάλου όγκου συναλλαγών, εποχικών επιχειρήσεων εστίασης, καταλυμάτων και τουριστικών υπηρεσιών. Ακολουθούν έλεγχοι σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Βόλος, Ιωάννινα, ενώ στο χάρτη των ελέγχων βρίσκονται και οι περιοχές με αυξημένη βραχυχρόνια μίσθωση. Από ό,τι διαπιστώνετε, το Ηράκλειο βρίσκεται στο στόχαστρο και στις δύο περιπτώσεις. Και στην περίπτωση των ελέγχων που θα γίνουν σε τουριστικές επιχειρήσεις και στην περίπτωση ελέγχων σε μεγάλα αστικά κέντρα. Βέβαια, το Ηράκλειο είναι ένα από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας. Αντικείμενο των ελέγχων αποτελεί η μη έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης, η ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων, η απόκρυψη εσόδων ή μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων κλπ. Η επιλογή των ελεγχόμενων αριθμών φορολογικού μητρώου βασίζεται σε ανάλυση κινδύνου, διασταυρώσεις, ιστορικό παραβατικότητας και εποχικά χαρακτηριστικά υψηλής φορολογικής επικινδυνότητας, όπως λέει η δημοσίευση, καθιστώντας τον έλεγχο πιο αποτελεσματικό, καθώς αξιοποιούνται διαθέσιμα δεδομένα από δηλώσεις ηλεκτρονικές συναλλαγές, My Data, POS
και προηγούμενη φορολογική συμπεριφορά. Αναλυτικότερα, τα κριτήρια επιλογής των αριθμών φορολογικού μητρώου που θα ελεγχθούν είναι χαμηλές δηλωθήσεις στις πράξεις σε σχέση με POS, My Data ή Zero κλάδου, συχνές ακυρώσεις αποδείξεων ή πιστωτικά τιμολόγια, μη διαβίβαση ή καθυστερημένη διαβίβαση, μεγάλη εποχική δραστηριότητα με χαμηλές δηλώσεις φόρου προσθέμενης αξίας, ασυμφωνία αγορών πωλήσεων, επιχειρήσεις με ιστορικό φορολογικών παραβάσεων, επιχειρήσεις με έντονη παρουσία σε social media αλλά χαμηλό δηλωθέν εισόδημα, καθώς και περιοχές με μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στην πραγματική τουριστική κίνηση και στα δηλωθέντα έσοδα. Αλλά λες και αλλά κάνεις, ελέγχεσαι δηλαδή εν ολίγης. Όλη η πορεία των ελέγχων, λέει η δημοσίευση, θα παρακολουθείται στενά από την Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης.

Να πούμε και μια ευχάριστη είδηση για τους ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ, ότι αρχίζει η αποστολή των βάουτσερ στους δικαιούχους ασφαλισμένους για τη θερινή κατασκηνωτική περίοδο 2026. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου, λέει η δημοσίευση, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ για τη θερινή κατασκηνωτική περίοδο 2026 και θα αρχίσει σταδιακά η αποστολή των ηλεκτρονικών επιταγών, τα vouchers δηλαδή, στους δικαιούχους μέσω email, όπως έκανε γνωστό η διοίκηση του φορέα. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί την Κυριακή. Ο νέος τρόπος συμμετοχής των δικαιούχων στην κατασκηνωτική παροχή μέσω ηλεκτρονικών επιταγών, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά φέτος, έχει απλοποιήσει τη διαδικασία, δίνοντας τη δυνατότητα ολοκλήρωσής της νωρίτερα από τα προηγούμενα έτη. Όσοι έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του ιστότοπου του ΕΦΚΑ μπορούν να εισέλθουν με τη χρήση προσωπικών κωδικών TaxNet και να ενημερωθούν για την κατάσταση της αίτησής τους. Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιδείξουν την ηλεκτρονική επιταγή κατά την άφιξή τους στην κατασκήνωση.

0: Είναι ώρα όμως να κάνουμε άλλη μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Αλαβρασμός επικρατεί για τις εκλογές στους ιατρικούς συλλόγους της χώρας. Οι εκλογές που θα πραγματοποιηθούν για τους περισσότερους συλλόγους στις 14 και 15 Ιουνίου. Το βλέπω εδώ και στην ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Λέει η σχετική ανακοίνωση ότι θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις διαδικασίες που προβλέπονται κατά τις ημέρες των εκλογών, προκειμένου να έχετε πλήρη γνώση. Οι εκλογές, ως γνωστό, θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ZEVS. Τεχνολογία. Ηλεκτρονικά οι εκλογές. Έτσι αλλιώς ηλεκτρονικά θα γίνουν και οι εκλογές το 2028 για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει αρχίσει να εφαρμόζεται πλέον το ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας.

15 εκπροσώπων του Συλλόγου στη Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής. Και λέει η ανακοίνωση ότι θα σταλεί σχετικός προσωπικός και μοναδικός σύνδεσμος στο κινητό σας τηλέφωνο, απευθύνεται βέβαια προς τους γιατρούς, έτσι, και στο email σας προκειμένου να ψηφίσετε. Όποιος γιατρός δεν έχει email ή smartphone δεν θα έχει δυνατότητα ψηφοφορίας. Όποιος δεν έχει εξελιχθεί δηλαδή, δεν μπορεί να ψηφίσει. Ο ψηφοφόρος μεταφέρεται στο ηλεκτρονικό παραπέτασμα, μέσα σε εισαγωγικά η φράση ηλεκτρονικό παραπέτασμα, του συστήματος ZEVS. Εκεί μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με τις ημερομηνίες και τις ώρες έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας, τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και τα στοιχεία των ψηφοδελτίων επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα.

Για να κινήσει διαδικασία υποβολής ψήφου, ο χρήστης πατάει το κουμπί είσοδος στο ηλεκτρονικό παραπέτασμα. Ανά πάσα στιγμή, ο ψηφοφόρος μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με την ψηφοφορία, καθώς επίσης και στοιχεία επικοινωνίας με την αρμόδια εφορευτική επιτροπή, πατώντας το κουμπί πληροφορίες που βρίσκεται στο πάνω δεξιά τμήμα της σελίδας. Αφού διαβάσει τις οδηγίες, ο χρήστης πατάει το κουμπί εκκίνηση. Και έχει βέβαια και όλες τις άλλες οδηγίες προς τους γιατρούς. Μια ανακοίνωση που υπογράφει ο σημερινός πρόεδρος, ο κύριος Αλέξανδρος Πατριανάκος, και ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Νικόλαος Λαθουράκης. Να πούμε ότι ο κύριος Αλέξανδρος Πατριανάκος, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, παραχώρησε χθες συνέντευξη στον συνάδελφο τον Κώστα τον Σιλιγάρδο. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας politika.gr και να ακούσετε την συνέντευξη του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και γνωστού καρδιολόγου στην πόλη μας. Λοιπόν, στον ομό μας μάλλον, γιατί οι εκλογές αφορούν όλο τον ομό, όλη την περιφερειακή ενότητα. Πάμε να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι του Πολίτικα, είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Εφόσον θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, προλύανε λίγο και το έδαφος προηγουμένως αναφερόμενος στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου της χώρας και ιδιαίτερα στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας τον γνωστό ηρακλειώτη γιατρό, τον κύριο Χάρη Βαβουρανάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και πρώην πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Για να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο έθιξε με ένα άρθρο του που έχει ως τίτλο 7+1 μαθήματα που πήραμε από την επιδημία COVID-19. Και αναρωτήθηκα και εγώ στην αρχή της εκπομπής, τα πήραμε άραγε? Θα το συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Βαβουρανάκη. Κύριε Βαβουρανάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και φυσικά καλημέρα σε εσά και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Πριν ξεκινήσουμε να δούμε επί της ουσίας το άρθρο σας, να πούμε στον κόσμο ότι είστε εκ νέου υποψήφιος, είστε ένας από τους 15 που θα εκλεγούν για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς και να είμαστε σωστοί, είμαι ένας από τους 30 υποψήφιους για να εκλεγούν.
0: Α, σωστά, για να είμαστε ακριβείς. Σωστά. Εγώ σας έβγαλα κιόλας.
1: Ναι, εγώ διεκδικώ την ψήφο από τους συναδέλφους. Ξέρετε, ήμουν πρόεδρος στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με την παράταξη της Δαμητικής και η παράταξη αυτή συνεχίζει να είναι συνετής στις απόψεις της, στις θέσεις της και στις γραμμές, χωρίς κομματικά κριτήρια, μόνο με κοινό στόχο την. Να είμαστε ο Ιατρικός Σύλλογος να είναι ο διαρκής σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα υγείας και φυσικά να προασπίζει και την αξιοπρέπεια των γιατρών της χώρας και του Ηρακλείου φυσικά. Επομένως, σε αυτό το πλαίσιο και επειδή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο συνεχίζουμε μια προσπάθεια κυρίως στο Ινστιτούτο, ζητώ και διεκδικώ ξανά την ψήφο των συναδέλφων μου για να είμαι εκλέκτορα στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο πάντα από τις γραμμές και τις τάξεις της δύναμης υγείας.
0: Κύριε Βαβουρανάκη, να έρθουμε τώρα στο άρθρο αυτό που αναφέρθηκα. 7+1 μαθήματα που πήραμε. Εσείς πιστεύετε ότι τα πήραμε? Εκείνη μας τα έδωσε, εμείς τα πήραμε? Αυτό είναι το θέμα. Τι ακριβώς λέτε στο άρθρο σας αυτό, ποια είναι τα επιχειρήματά σας?
1: Ξέρετε, ο COVID-19, η περίοδος του COVID ήταν μια εξαιρετικά, επιτρέψτε μου να πω, χρήσιμη περίοδος, γιατί μέσα από αυτή τη διαδρομή μπορέσαμε να διαπιστώσουμε ελλείψεις, να κάνουμε πράγματα τα οποία ήταν πάρα πολύ γρήγορα και αποτελεσματικά, αλλά κυρίως να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε πού το σύστημα υγείας έπασχε ή πάσχει για να μπορέσουμε να το βελτιώσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Σαν Ιατρικό Σύλλογος το 2022, σας θυμίζω, το ξέρετε, ήσασταν και εσείς παρόν τότε, είχαμε κάνει μια ημερίδα με τον τότε Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πλεύρη, προσπαθώντας να δώσουμε σε πρώτο χρόνο, πριν τελειώσουν ακόμα πριν βγούμε εντελώς από αυτή την περίοδο, να δώσουμε το μήνυμα ότι πρέπει να αλλάξουμε πράγματα για να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι αφενός σε μια αντίστοιχη περίπτωση, αφετέρου να βελτιώσουμε το σύστημά μας. Άρα λοιπόν, με αυτό το σκεπτικό και μετά από αρκετό χρόνο, νομίζω ότι πιστεύω ότι πρέπει κανείς να δώσει αυτή την παράμετρο και αυτή τη λογική προς τους συμπολίτες. Πιστεύω ότι πολλά πράγματα από αυτά το κάναμε. Δηλαδή, αν κανείς ξεκινήσει από αυτό που περιγράφω στο άρθρο μου, ότι το πρώτο στοιχείο που πρέπει κανείς να δει είναι ότι να δώσουμε έμφαση στην πρόληψη. Ουσιαστικά η πρόληψη σώζει ζωές. Και νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση το επίπεδο των εμβολιασμών που έγινε τότε με ταχύτητα στα σπίτια και να προλάβουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να πάνε να εμβολιαστούν να σώσουμε και τη ζωή τους, αλλά κυρίως την διάδοση της νόσου, αλλά κυρίως το σύστημα προλαμβάνω, το πρόγραμμα προλαμβάνω που έγινε είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Και δεν είναι μόνο το ότι πολλοί άνθρωποι βρίσκουν το πρόβλημά τους εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή που μπορεί να μην το γνωρίζουν μέσα από τον προληπτικό έλεγχο, την πρωτογενή πρόληψη που λέμε εμείς, αλλά κυρίως διαμορφώνει συνειδήσεις. Δηλαδή, οποιοςδήποτε από εμάς αντιλαμβάνεται ότι σε ένα βάθος χρόνου φυσικά ότι για οποιοδήποτε πρόβλημα πρέπει πρώτα να πηγαίνει στον γιατρό πριν παρουσιαστεί το πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο αυτό το αντικείμενο των εξετάσεων που γίνεται τώρα, θα πρέπει να διευρυνθεί και σε άλλα νοσήματα έτσι ώστε να κερδίσουμε και χρόνο από πλευράς ταλαιπωρίας των ασθενών μας, όλων μας, των συμπολιτών μας, αλλά και χρήμα όσον αφορά τα συστήματα υγείας. Mm. Το δεύτερο στοιχείο που καταλάβαμε και νομίζω και εκεί συμφωνείτε σε αυτό, και εκεί θέλουμε πράγματα να βελτιωθούν.
2: Εγώ συμφωνώ με το άρθρο, το διάβασα. Συμφωνώ. Το θέμα είναι αν συμφωνούν και άλλοι, κύριε Βαβουρανάκη, και αν επαναλαμβάνω όλα αυτά που λέτε είναι πολύ σωστά, δεν αντιλέγω, εάν πραγματικά έχουν μπει στο, έχουν ακουστεί από ευήκο αότα.
1: Ναι. Προφανώς, ξέρετε, όταν κάνουμε εμείς στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου αλλά και στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για Σωστήτο, δεν κάνουμε απλά κριτική, κάνουμε προτάσεις προς βελτίωση αυτό το κομμάτι. Πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν με μεγαλύτερη ταχύτητα για να μπορέσουμε να κερδίσουμε να κερδίσουμε τον χρόνο. Ξέρετε, το σύστημα υγείας δεν είναι μόνο, δεν χρειάζεται μόνο περισσότερους πόρους ή περισσότερους νόμους αν θέλετε, χρειάζεται μια νέα φιλοσοφία, μια άλλη φιλοσοφία που θα βάζει στο κέντρο τον άνθρωπο και όχι μόνο την ασθένεια. Πρέπει να αλλάξουμε τρόπο σκέψης, γιατί αν δεν το αλλάξουμε αυτό δεν θα κερδίσουμε τίποτα, θα γυρίσουμε γύρω από το ίδιο πρόβλημα χωρίς να δίνουμε λύσεις. Δεν είναι μόνο τα κτίρια, οι υποδομές, εκείνο που χρειάζεται, είναι να δώσουμε κίνητρο στους συμπολίτες μας, στους γιατρούς κυρίως, να παραμείνουν στο σύστημα υγείας, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και το δεύτερο στοιχείο που είναι εξίσου σημαντικό, και αυτό είναι το ποιοτικό χαρακτηριστικό ενός συστήματος υγείας, που κρίνει ένα σύστημα υγείας, είναι η εμπιστοσύνη που έχουν οι συμπολίτες μας, εμείς όλοι στο σύστημα υγείας. Mm-hmm. Άρα προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε για να κερδίσουμε ακόμα περισσότερα πάνω.
2: Έτσι, ακριβώς. Η πρόληψη που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ξέρουμε σε ένα βαθμό τουλάχιστον πώς να αντιμετωπίζουμε τέτοιες περιπτώσεις, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω ότι έχουμε μπει σε μια διαδρομή συνολικά να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, δεν φτάνει μόνο αυτό. Ξέρετε, το σύστημα υγείας είναι ένα δυναμικό, είναι μια δυναμική κατάσταση. Χρειάζεται διαρκώς βελτίωση και διαρκώς μελέτη. Mm. Και το πιο σημαντικό στοιχείο είναι να μπορούμε να έχουμε τους επαγγελματίες υγείας, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και όσους εργάζονται σε αυτό, προκειμένου τους γιατρούς, να είναι και ευχαριστημένοι, να μπορούν να λειτουργούν και να μπορούν να αισθάνονται ευχάριστα στην εργασία τους. Να κάνουμε δηλαδή εν ολίγης το σύστημα υγείας ελκυστικό στην χώρα. Mm. Χρειάζονται κίνητρα και εργασιακά, αλλά και κίνητρα από παραγωγικότητας, για να μπορέσει κανείς να αισθάνεται ασφαλής ως επαγγελματίας και να πηγαίνει με χαρά στη δουλειά.
2: Περιγράψατε προηγουμένως και τον τρόπο που γινόταν ο εμβολιασμός, κύριε Βαβουρανάκη, και ήθελα να σταθούμε λίγο στον παράγοντα εμβόλιο, όχι μόνο, βέβαια στο άρθρο σας αναφέρεστε, αλλά θέλω να το πούμε και εδώ από το μικρόφωνο, να πούμε λοιπόν τη σημαντικότητα του παράγοντα εμβολίου, όχι μόνο για την COVID-19, αλλά και για άλλες ασθένειες.
1: Νομίζω ότι ο εμβολιασμός είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να το συζητάμε πολύ. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της πρόληψης. Θα σας φέρω για παράδειγμα την Ιλαρά και την Ερυθρά, όπου εμείς ως φοιτητές και ως νέοι γιατροί την είχαμε συναντήσει, και εσείς και εγώ πιθανότατα, εγώ έχω νοσήσει σίγουρα και εσείς θα έχετε νοσήσει πιθανότατα. Αυτό τώρα πια οι νέοι παιδίατροι, οι νέοι φοιτητές ιατρικής δεν τη συναντάνε πουθενά, εξαιτίας του εμβολιασμού που γίνεται συστηματικά στα παιδιά και αποτέλεσμα να έχει εξαφανιστεί η νόσος. Λαμβάνεστε λοιπόν ότι σε τέτοιου είδους το εμβόλιο λειτουργεί αμιγώς πολιτικά, όχι μόνο για τον πολίτη που το κάνει, αλλά και για την κοινωνία. Άρα έχει αν θέλετε και το χαρακτηριστικό της αλληλεγγύης ο εμβολιασμός. Προφανώς και ο εμβολιασμός θα πρέπει να κινηθεί, ο εμβολιασμός θα πρέπει να κινείται στη διαδρομή που είχε γίνει του COVID, δηλαδή είχε μια εξαιρετική καταγραφή των ανθρώπων που είναι σε ευάλωτες ομάδες, δεν μπορούν να κινηθούν, και άρα ο εμβολιασμός θα μπορούσε να γίνεται κατοίκον και θα μπορούσε να γίνεται και σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους ίδιους γιατρούς που είναι οι θεράποντες, όπως γίνεται φαντάζομαι στη διαδρομή αυτή για να πετύχουμε τους στόχους που θέλουμε. Πάντως, εκείνο που πρέπει να δώσουμε στους συμπολίτες μας ως μήνυμα είναι ότι ο εμβολιασμός είναι μια πράξη υγείας και αλληλεγγύης προς την κοινωνία μας και δεν πρέπει για κανένα λόγο να το αποφεύγουμε.
2: Πολύ σημαντικό το μήνυμα αυτό που είπατε, κύριε Βαβουρανάκη. Είναι μια κίνηση υγείας και αλληλεγγύης πραγματικά. Εάν σκεφτόμαστε τους άλλους, εμείς ακόμα και αν θέλουμε να εμβολιαστούμε, πρέπει να εμβολιαστούμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Σωστά.
2: Έτσι. Κύριε Βαβουρανάκη, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
1: να καλέσω τους συναδέλφους μου να συμμετάσχω στην εκλογική διαδικασία.
2: Την ψηφιακή, έτσι.
1: Το πρώτο πράγμα που ζητάμε που είναι ψηφιακή και είναι πρώτη φορά και είναι πολύ σημαντικό και αυτό.
2: Ναι.
1: Είναι η πρώτη φορά που γίνεται έτσι, αλλά η συμμετοχή είναι εκείνη που έχει πρώτα αξία και προφανώς να ενισχύσουν τη δύναμη υγείας, γιατί είναι πραγματικά η ένωση των δυνάμεων είναι εκείνη που δίνει δύναμη στον επαγγελματικό μας χώρο.
2: Ένα υστερόγραφο, κύριε Βαβρονάκη, πόσοι γιατροί είναι στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου?
1: 2.500 περίπου,
2: 2.300. Περίπου 2.500, μάλιστα.
1: Είναι ο τέταρτος ιατρικός σύλλογος στη χώρα, να ξέρετε. Είναι ιδιαίτερα μεγάλο.
2: Σε αριθμό μελών, ε?
1: Σωστά.
2: Μάλιστα. Κύριε Βαβρονάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα όλα αυτά σημαντικά κατ' εμένα που μας είπατε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
2: Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Χάρης Βαβρονάκης, γνωστός γιατρός του Ηρακλείου, ορθοπαιδικός χειρουργός και πρόεδρος του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Είναι και πάλι υποψήφιος, ένα εκ των 30 υποψηφίων που έχουν θέσει υποψηφιότητα για να εκλεγούν από αυτούς οι μισοί, 15 δηλαδή, που θα εκπροσωπήσουν τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, όπου όπως είπαν προηγουμένως βρίσκεται ο κύριος Βαβρονάκης. Να μιλήσαμε βέβαια με αφορμή και τις εκλογές ασφαλώς για το πόσο πολύ έχουμε εμπεδώσει τα διδάγματά μας από την επιδημία COVID-19 με αφορμή ένα άρθρο που έγραψε ο κύριος Βαβρονάκης. Πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, σας το είπα και στην αρχή της εκπομπής, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, ότι και σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που ασχολείται και επαγγελματικά και πολιτικά με το περιβάλλον. Είναι ο ενταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για θέματα περιβάλλοντος, ο κύριος Νίκος Ξυλούρης. Κύριε Ξυλούρη, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να μιλήσουμε για τη τόσο σοβαρή ημέρα, την ημέρα του περιβάλλοντος.
0: Ασφαλώς. Όπως σας είπα, είστε άνθρωπος που ασχολείται και πολιτικά και επαγγελματικά με το περιβάλλον. Οπότε ο πιο κατάλληλος άνθρωπος δεν μπορούσε να υπάρξει. Η ειδικότητα είναι τέτοια.
1: Όχι, όχι, αλλήμον. Υπάρχουν πάρα
0: σίγουρα, σίγουρα.
1: Άνθρωποι, σίγουρα. Αλλήμον.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, αυτό βέβαια μας ενδιαφέρει πιο πολύ. Βέβαια, υπάρχουν, βλέπω εδώ και στα sites, ότι στο επίκεντρο βρίσκεται η κλιματική αλλαγή. Δεν μπορούμε βέβαια να το παραβλέψουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος κάτι τέτοιο. Αλλά εκείνο που ενδιαφέρει είναι να δούμε μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τόσο της κλιματικής αλλαγής όσο και της γης πάνω στην οποία βρισκόμαστε, πώς η Κρήτη μπορεί και να διαφυλαχθεί ενδεχομένως, αλλά και να παίξει κάποιο ρόλο.
1: Από την κλιματική κρίση εννοεί την κλιματική αλλαγή.
0: Ναι.
1: Να σας πω, το μεγάλο θέμα στην ημέρα του περιβάλλοντος, πολύ σωστά το βάλατε, είναι η κλιματική κρίση. Η κλιματική αλλαγή που κατά την άποψή μου και κατά την άποψη πολλών επιστημόνων που αυτούς ακούμε, είναι εδώ, είναι παρούσα. Το μεγάλο ζήτημα λοιπόν στον πλανήτη είναι η κλιματική αλλαγή, η οποία έρχεται, είναι εδώ, δυστυχώς θα χειροτερέψουν.
0: Θα χειροτερέψει η κατάσταση, λέτε εσείς, από την πλευρά σας.
1: Θα σας πω. Υπάρχει μια μελέτη που έχει κάνει η Περιφέρεια Κρήτης τώρα και 5-6 χρόνια. Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
0: Ναι.
1: Το ΠΕΣΚΑ είναι μια υποχρέωση εθνική και περιφερειακή. Είμαστε από τις πρώτες περιφέρειες, αν όχι πρώτη, που κάναμε ως περιφέρεια την μελέτη για την προσαρμογή, προσέξτε, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Αυτή λοιπόν η μελέτη, που επικαιροποιείται κάθε 5 χρόνια, έδειξε κάποια πράγματα. Έγινε με βάση 3 σενάρια, το χαμηλό, το μεσαίο και το πολύ ψηλό, ας το πω έτσι. Δεν έχει νόημα να λέω νούμερα γιατί μπερδεύει και τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Μια μελέτη εκτιμά αν οι επιπτώσεις θα είναι μικρές, μεσαίες ή πολύ μεγάλες. Το σενάριο λοιπόν που επιλέχθηκε με βάση τις μετρήσεις, θερμοκρασίες, ύψος της στάθμης της θάλασσας, το λιώσιμο των πάπων, πολλά πράγματα, είναι το μεσαίο σενάριο. Ένα νούμερο ας πούμε 4,5 ενδεικτικό. Οι μετρήσεις που γίνονται κάθε χρόνο για επικαιροποίηση των μελετών, μιλάω για την Κρήτη, είναι ότι έχει ξεπεραστεί το σενάριο αυτό. Είμαστε πιο πάνω.
0: Πιο πάνω,
1: στο 6,5 ενδεχομένως. Το ακραίο σενάριο είναι το 8,5, για να δούμε τα νούμερα.
0: Μάλιστα.
1: Σημαίνει ότι οι φόβοι των επιστημόνων είναι ότι χειροτερεύουν τα πράγματα και βέβαια είναι λογικό, για λόγους αδράνειας πια του συστήματος στον πλανήτη, δεν είναι εύκολο ένα μεγάλο φορτηγό να το φρενάρουμε για να το σταματήσουμε.
0: Ασφαλώς. Ασφαλώς. Θέλει σταδιακό φρενάρισμα, θέλει, ναι.
1: Σταδιακά δράσεις που να είναι πιο αποτελεσματικές και πάλι είναι δύσκολο. Γιατί είναι αυτό? Γιατί το φαινόμενο των θερμοκηπίων που αποκάλεσε κατά την άποψη των επιστημόνων σε μεγάλο βαθμό την κλιματική αλλαγή, δηλαδή το διοξείδιο του άνθρακα και το μεθάνιο που παράγεται από άλλους ζώντες οργανισμούς, αλλά κυρίως το διοξείδιο του άνθρακα. Έχει σταματήσει να παράγεται διοξείδιο του άνθρακα στον πλανήτη? Όχι βέβαια. Καίγονται ακόμα υδρογονάνθρακες. Άρα ο ρυθμός αύξησης του διοξειδίου του άνθρακα μπορεί να ελαττωθεί ενδεχομένως, αλλά αυξάνεται. Υπάρχει. Άρα η αδράνεια του συστήματος είναι τέτοια που θα συνεχίσει να παράγεται διοξείδιο λιγότερο ενδεχομένως, αλλά παράγεται. Εκεί που οι μετρήσεις δείχνανε 600 ppm, ένα νούμερο, από μια σταθερή κατάσταση 250 με 300 παλιότερα, θα συνεχίσει να πηγαίνει προς τα πάνω. 400, 500, 600. Δείχνει λοιπόν ότι η τάση είναι να αυξάνεται με μικρότερο ρυθμό, αλλά αυξάνεται το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Άρα περιμένουμε αύξηση της θερμοκρασίας, περισσότερο λιώσιμο των πάγων, ανέβασμα της στάθμης της θάλασσας, περισσότερα έντονα φαινόμενα, mm-hmm. αλλαγή της θερμοκρασίας του νερού. Άρα ψάρια, για παράδειγμα, για να δείτε, που έχουν έρθει από τις πιο θερμές θάλασσες στην Κρήτη.
0: Ακριβώς.
1: Δείτε το.
0: Ναι.
1: Δείχνει λοιπόν η μελέτη αυτή ότι η Κρήτη είναι σε ένα θερμό σημείο, αυτό που λέμε hot spot.
0: Hot spot.
1: Ναι, στο χωριό μου το λένε έτσι. Ειδικά στο Περαχωρί. Αυτό είναι έτσι. Η Κρήτη λοιπόν...
0: Μ' αρέσει το χιούμορ σας λοιπόν, πάντα, κύριε Ξυλούρη.
1: Η Κρήτη λοιπόν είναι στο κέντρο της Μεσογείου και είναι όντως σε ένα σημείο που έχει μεγάλες επιδράσεις από την κλιματική αλλαγή. Αυτό φαίνεται και από τις μελέτες και από τα δεδομένα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορούμε λοιπόν στη μέρα του περιβάλλοντος να μην αναφερθούμε στην κλιματική αλλαγή που είναι παρούσα και το τι πρέπει να κάνουμε για να την επιβραδύνουμε, να την αναστρέψουμε είναι δύσκολο από εμάς.
0: Ναι.
1: Για να αναστραφεί αλλά, θα πρέπει να γίνουν...
0: Αλλά να αμβλύνουμε την οξία μορφή της, εν πάση περιπτώσει.
1: Ακριβώς. Και κυρίως, κύριε Αγγελάκη, είναι να βρούμε έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες. Η μελέτη, όπως είπα πριν, είναι προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Προσαρμογή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι λέει η κλιματική αλλαγή ότι θα συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Θα πέφτουν νερά, μπορεί το νερό που θα πέφτει να είναι και περισσότερο από ό,τι έπεφτε πριν.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι τα φαινόμενα πιο έντονα.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, θα πέφτει πολύ νερό σε λίγο χρόνο.
0: Ναι.
1: Δεν θα έχει την κατανομή που ξέραμε.
0: Την αρμονική αυτή κατανομή, ναι.
1: Την καλύτερη κατανομή.
0: Την καλύτερη,
1: άρα θα
0: ναι.
1: πρέπει τα ρέματα να είναι καθαρισμένα, να είναι φαρδύτερα, να υπολογίσουμε μεγαλύτερες ροές. Τα χτίδρια να είναι προσαρμοσμένα στα καινούρια, στα έντονα φαινόμενα. Η γεωργία μας, κοιτάξτε ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα για να δει κανείς.
0: Ναι.
1: Αυξάνονται, λέει, οι τροπικές νύχτες, δηλαδή τροπικές νύχτες, και εγώ τα μαθαίνω,
0: mm-hmm.
1: είναι αυτές που είναι πάνω από 20 βαθμούς όλο το 24ωρο.
0: Ναι.
1: Και η νύχτα προφανώς.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι έχει επίδραση στα φυτά. Άλλα δεν θα αντέξουν, ευδοκιμούν άλλα. Μπορεί να ανέβει σε υψόμετρο μεγαλύτερο μια καλλιέργεια που τώρα δεν ευδοκιμεί. Μπορεί κάποια άλλη καλλιέργεια να μην ευδοκιμεί στις καινούργιες συνθήκες. Γιατί δεν έχει το ψύχος που χρειάζεται για να κάνει το δέντρο τα φυσιολογίες του που δεν ξέρω, τις ξέρουν οι γεωπόνοι. Θα αλλάξουν λοιπόν πάρα πολλά πράγματα στη γεωργία, στη χτινοτροφία, στην υγεία, άλλοι μικροοργανισμοί, άλλα μικρόβια, επιρροές από αλλού, την αλληλεία, γενικότερα στο περιβάλλον.
0: Mm-hmm.
1: Θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Εμείς λοιπόν πρέπει να προσαρμοστούμε για να μπορούμε να
0: επιβιώσουμε.
1: Να
0: βέβαια. Κάθε οργανισμός για να επιβιώσει πρέπει να προσαρμόζεται. Αν δεν προσαρμόζεται δεν επιβιώνει.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Αυτό λοιπόν είναι το νόημα πια στο περιβάλλον. Ειδικά την ημέρα του περιβάλλοντος. Πρέπει να δούμε πώς θα προστατέψουμε αυτό που έχουμε, να έχουμε ένα καλύτερο επίπεδο ζωής και να μην μην επιτείνουμε αυτή την καταστροφή που έρχεται σιγά σιγά και την πατάμε σαν το σύνδρομο του βατράχου που τον βάζει στο νερό, τον ζεσταίνει και δεν το καταλαβαίνει μέχρι που καίγεται.
0: Mm-hmm.
1: Είναι συμβολικό.
0: Ναι.
1: Αν το ρίξει στο ζεστό νερό, θα παίξει πίδο και θα φύγει.
0: Σωστή.
1: Εμείς δυστυχώς προσαρμοζόμαστε σιγά σιγά σε ένα πολύ κακό, καταστροφικό περιβάλλον.
0: Βάσει των όσων...
1: Θα πρέπει να δούμε.
0: Λέω, θα πρέπει να δούμε, είπατε, θα πρέπει να δούμε τι.
1: Πρέπει να δούμε εμείς τι μηχανισμούς θα πρέπει να αναπτύξει η πολιτεία στην ευρεία της έννοια για να προστατευτεί από αυτά τα φαινόμενα. Δηλαδή, σχεδιάζουμε ένα δημόσιο έργο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Μια γέφυρα. Ή οριοθετούμε ένα ρέμα, ένα ποταμό που τα έχουμε καταπατημένα τα περισσότερα σε μεγάλο βαθμό. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την πλημμύρα όχι της πεντηκονταετίας, σε εκατονταετίες ενδεχομένως. Για να είναι μεγαλύτερα τα ανοίγματα, λέω ένα παράδειγμα, δεν σημαίνει ότι είναι μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Να είναι μεγαλύτερα τα ανοίγματα στο ρέμα του ποταμού.
0: Ναι.
1: Για να μπορεί να πάρει σε μεγάλο βαθμό μια πλημμυρική κατάσταση. Πρέπει να προσαρμοστούμε στη γεωργία, την χτινοτροφία, σε ό,τι έχει να κάνει με τις καλλιέργειες. Πρέπει να μην επιτείνουμε την παραγωγή διοξιδίου του άνθρακα. Στην Κρήτη είμαστε σε ένα καλό βαθμό. Σταματήσανε να καίγονται τα υδρογονάνθρες για παραγωγή ρεύματος.
0: Mm-hmm.
1: Στρεφόμαστε πια σε καινούργια καύσιμα που δεν, επιβαρύνουν το περιβάλλον. Να μπει περισσότερο η ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ ή από άλλες πηγές που δεν χρειάζονται υδρογονάνθρες για να παραχθεί.
0: Mm-hmm.
1: Να μπούμε στην ηλεκτροκίνηση, να πάμε στα μέσα σταθερής τροχιάς που είναι ηλεκτροκίνητα και είναι λιγότερα τα καυσάρια. Έχει πάρα πολλές δράσεις. Και κυρίως για να δούμε. Εξοικονόμηση ενέργειας, γιατί η ενέργεια καταναλώνει πόρους, αν είναι από φυσικούς πόρους, αν είναι από ήλιο και αέρα, μια χαρά. Εξοικονόμηση νερού, η λειψιδρία είναι πρώτον πυλών. Μην κοιτάμε τώρα που φέτο έβρεξε τον Απρίλιο και τον Μάιο κοντά και κάπως σώθηκε από το Μάρτιο και μετά.
0: Ναι.
1: Τρία χρόνια είχε να βρέξει.
0: Ναι,
1: άρα
0: βέβαια.
1: Θα πρέπει να εξοικονομούμε νερό με την έννοια και οι χρήστες να καταναλώνουμε λελογισμένα το νερό και η πολιτεία που έχει την ευθύνη για τη συλλογή, για την αποθήκευση του νερού, να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει για να έχει και επαρκείς ποσότητες και καλή ποιότητα. Δηλαδή δεν είναι ένα πράγμα, είναι ένα πλέγμα δράσεων που θα πρέπει να κάνει η κοινωνία συνολικά, όχι μόνο το κράτος, γιατί αν τα ρίχνουμε όλο στο κράτος, το κράτος είμαστε εμείς. Και εμείς οι πολίτες και η πολιτεία με τους θεσμούς της και οι κυβερνήσεις, οι πάντες πρέπει να ασχοληθούν. Ο καθένας στο δικό του κομμάτι. Σας είπα, εξοικονόμηση νερού. Εξοικονόμηση νερού πρέπει να την κάνουν και οι πολίτες και η πολιτεία.
0: Σωστά. Όχι μόνο
1: δεν, δεν το κάνει ένας άνθρωπος μόνο.
0: Πάντως βάσει αυτών που μας λέτε, κύριε Ξυλούρη, φαίνεται ότι και οι κινήσεις, επειδή κατά καιρούς γίνονται γνωστά το τι κάνει η περιφέρεια, και οι κινήσεις της περιφέρειας βάσει αυτής της μελέτης γίνονται.
1: Μα,
0: είναι σωστή η διαπίστωση που κάνω?
1: Απόλυτα σωστή.
0: Mm-hmm.
1: Στη μελέτη αυτή έχουν προταθεί γύρω στα 130 έργα.
0: Έχουν ξεκινήσει ή έχουν υλοποιηθεί κάποια, όλα αυτά τα έργα που λέτε?
1: Κυρίως είναι μελέτες,
0: mm-hmm.
1: μελέτες και δράσεις οι οποίες γίνονται,
0: ναι.
1: Για να μπούμε στη λογική ακριβώς αυτήν που χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση.
0: Ναι.
1: 130 έργα είχαν προτείνει σε πρώτη φάση.
0: Ναι.
1: Όχι να τα κάνει η περιφέρεια όλα, ούτε η Δήμη. Μπορεί να τα κάνει το Πανεπιστήμιο, μπορεί να τα κάνει ένα στο ΕΒ, μπορεί να τα κάνει το κράτος, μπορεί να... Διάφοροι φορείς που μπορεί να υλοποιήσουν έργα. Δηλαδή, μια μελέτη, για παράδειγμα, ποιες καλλιέργειες μπορούν να ευδοκιμήσουν τα επόμενα χρόνια στην Κρήτη.
0: Mm-hmm.
1: Yes. Αυτό θα είναι ένας μπούσουλας αργότερα, το αργότερα είναι αύριο, δεν είναι μετά από 100 χρόνια, ένας μπούσουλας για το πού πρέπει να πάμε στη γεωργική παραγωγή για να έχουμε αυτάρκεια. Δηλαδή να φυτεύουμε κάποια καλλιέργεια και να μην αποδίδει, ας πάμε σε μια άλλη καλλιέργεια ή να πάμε σε άλλο γεωγραφικό σημείο πιο ψηλά,
0: mm-hmm.
1: γεωγραφικό πλάτος, δηλαδή να βγούμε πιο πάνω,
0: mm-hmm.
1: ή σε ύψος, ό,τι δείξουν οι μελέτες είναι, για να μπορούμε να έχουμε παραγωγή.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα παραγωγή που να είναι προσαρμοσμένη στα καινούργια. Το λέω γιατί είναι ο μπούσουλας που θα κινούμαστε από τα επόμενα χρόνια, τα επόμενα αρκετά χρόνια. 10, 20, 30 και πάει λέγοντας.
0: Μάλιστα.
1: Το κάνει η περιφέρεια και καθοδηγεί, αν θέλετε, δίνει κατευθύνσεις στους δήμους να χρηματοδοτήσει έργα που πρέπει να γίνουν, οριοθετήσεις δρεμάτων.
0: Το σίγουρο είναι πάντως, κύριε Ξυλούρη, από αυτά που μας περιγράφεται, ότι δεν κάθεται, γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή και πρέπει να προσαρμοστούμε όπως συμφωνήσαμε.
1: Ναι. Ακριβώς. Από τη στιγμή που έχουμε μελέτες και δείχνουν και μετρούμε,
0: ναι.
1: και παρακολουθούμε, γιατί δεν είναι πάρα πολλές οι δράσεις που βλέπουμε. Έχουμε, ας πούμε, δίκτυο για την αέρια ρύπανση και μας δείχνει, όχι μόνο δίκτυο εννοώ, το έχει κάνει η περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Με 8 σταθμούς, 8 mm-hmm. σταθμούς,
0: ναι.
1: μέτρης αέρια ρύπανσης. Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης και μας δείχνουν τι συμβαίνει στην ατμόσφαιρα. Το Πανεπιστήμιο τα μελετά, το Πολυτεχνείο τα παίρνει τα στοιχεία και οι επιστήμονες, αλλά τα αποτελέσματα και την κατεύθυνση τη δίνει σε εμάς για να μπορούμε να έχουμε εικόνα και να ασκούνται πολιτικές.
0: Mm-hmm.
1: Για να ασκούνται πολιτικές. Αυτό το νόημα έχει η επιστήμη να κατευθύνει την πολιτεία
2: σαφώς.
1: Με μετρήσεις, με προτάσεις.
2: Σαφώς. Κύριε Ξυλούρη, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα ήθελα να κλείσουμε την κουβέντα μας, να στείλετε ένα μήνυμα με αφορμή τη σημερινή ημέρα.
1: Ημέρα του περιβάλλοντος.
2: Ναι.
1: Βεβαίως. Κύριε Αγγελάκη, το περιβάλλον, ο πλανήτης που ζούμε, ο τόπος που ζούμε, είναι δανεικός. Δηλαδή, δεν μας ανήκει.
2: Mm-hmm.
1: Δεν ανήκει ούτε σε εμάς, ούτε στους προηγούμενους. Το δανειστήκαμε, εμείς το δανειζόμαστε από τα παιδιά μας ή τα εγγόνια μας.
2: Mm-hmm.
1: Αυτό κάνουμε. Ας τους παραδώσουμε έναν πλανήτη, έναν τόπο, ένα περιβάλλον, τουλάχιστον όπως το παραλάβαμε, όχι χειρότερο.
2: Σωστά.
1: Μπορούμε να το παραδώσουμε καλύτερο περιβάλλον. Μακάρι να μπορούμε να ας προσπαθήσουμε. Αλλά μην παραδώσουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας ένα χειρότερο περιβάλλον από ό,τι παραλάβαμε. Δεν έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε και αν θέλετε έχουμε υποχρέωση να το διατηρήσουμε απέναντι στις επόμενες γενιές. Γιατί διαφορετικά είμαστε αντάξια τέκραν, όπως είχε πει κάποιος, άξιων προγόνων. Εμείς πρέπει να προστατεύουμε το περιβάλλον για να ζήσουν τα παιδιά μας, οι επόμενες γενιές, σε ένα περιβάλλον που δεν εξαρτάται από αυτούς, από εμάς εξαρτάται αν το καταστρέψουμε. Και τι φταίνε λοιπόν οι επόμενοι. Άρα εμείς πρέπει να σταθούμε με σοβαρότητα πάνω στο πρόβλημα, στο σπίτι μας, γιατί σπίτι μας είναι το περιβάλλον. Και αυτό είναι που κάνει και την Κρήτη όμορφη.
2: Έτσι.
1: Και την κάνει ελκυστική. Αν το καταστρέψουμε, δεν έχει προοπτική, δεν έχει μέλλον η Κρήτη πια.
2: Σαφώς. Κύριε Ξυλούρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας. Ήταν ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος για θέματα περιβάλλοντος, ο κύριος Νίκος Ξυλούρης, αλλά και κατ' επάγγελμα ασχολείται με το περιβάλλον. Δηλαδή έχει μια απασχόληση η οποία έχει να κάνει άμεσα με το περιβάλλον. Και μιλήσαμε βέβαια με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος για την προσαρμογή της Κρήτης στην κλιματική αλλαγή. Γιατί αυτό είναι και το κύριο σημείο αναφοράς της σημερινής ημέρας και διαβάζω εδώ στο sansimera.gr ότι η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος του 2026 επιδιώκει να κινητοποιήσει την παγκόσμια κοινότητα για επίγουσες δράσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Με τις αυξανόμενες θερμοκρασίες, τα οικοσυστήματα που καταραίουν και τα καταστροφικά ακραία καιρικά φαινόμενα, η ανθρωπότητα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο. Ωστόσο, η ανθρωπότητα δεν είναι ανίσχυρη. Το θέμα του 2026 υπογραμμίζει ότι η δράση για το κλίμα δεν αφορά μόνο τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, αλλά και την επανεξέταση των συστημάτων που τροφοδοτούν τις οικονομίες μας και την αποκατάσταση της σχέσης μας με το κλίμα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί ένα ασφαλέστερο, υγιέστερο και πιο δίκαιο μέλλον για όλους. Το Αζερμπαϊτζάν είναι η χώρα που θα φιλοξενήσει την κεντρική εκδήλωση για την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος 2026, ενώ μία σειρά από εκδηλώσεις, καμπάνιες και δημιουργικές δράσεις θα ξεδιπλωθούν σε όλες τις ηπείρους, στις οθόνες, στους δρόμους και στις κοινότητες παντού. Ας προσέχουμε για να έχουμε, που έλεγε και η διαφήμιση, μια παλιά διαφήμιση όσον αφορά τον πλανήτη μας, ο οποίος θερμαίνεται, ας τον δροσίσουμε λίγο με ενέργειες και πράξεις όπως αυτές περιέγραψε προηγουμένως ο κύριος Ξυλούρης. Και με την αναφορά στον πλανήτη μας θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή, μια εκπομπή στην οποία είδαμε τα δεσπόζοντα θέματα στην επικαιρότητα. Συνομιλήσαμε και με τρεις καλεσμένους, με τον κύριο Ξυλούρη όπως είπαμε προηγουμένως, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, με τον κύριο Χάρη Βαβουρανάκη, τον γνωστό ηρακλειώτη γιατρό και πρόεδρο του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Μιλήσαμε για το τι καλό μας έκανε, τι μαθήματα πήραμε από τα όσα αντιμετωπίσαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Και συνομιλήσαμε και με τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας της Νέας Ελικαρνασσού, τον κύριο Αλέξανδρο Τσουρφά, σχετικά με το πολεοδομικό της Νέας Ελικαρνασσού και τα λεγόμενα προσφυγικά όπως λέγονται, ακίνητα στη Νέα Αλικαρνασσό. Έχει αναδειχθεί το θέμα τώρα που άνοιξε και η πλατφόρμα επιβεβαίωσης των ακινήτων από το Εθνικό Κτηματολόγιο. Υπάρχει και ένας κόμπος δεμένος με τα ακίνητα της Νέας Αλικαρνασσού που πρέπει να λυθεί, και όπως προτείνει και όχι μόνο ο κύριος Τσουλφάς, μόνο με νομοθετική ρύθμιση μπορεί να λυθεί το θέμα αυτό που αντιμετωπίζει η Νέα Αλικαρνασσός. Να σας αποχαιρετήσουμε εδώ, θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα μας ακούσατε, να περάσετε μια όμορφη μέρα, όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με μια ακόμη ευχάριστη, εξαιρετικά ευχάριστη, τολμώ να πω, για όλη τη χώρα, είδηση. Γιατί όταν με ένα νόμο και ένα άρθρο αυξάνονται οι αποδοχές έως και 95%, τότε μόνο ευχάριστη μπορεί να είναι αυτή η είδηση. Και το έως 95 δεν είναι από 0 έως 95, είναι από 60 έως 95. Δηλαδή, το ελάχιστο που αυξάνονται οι αποδοχές είναι 60% και μπορεί να φτάσει η αύξηση των αποδοχών έως και 95%. Δεν είναι ούτε fake news, ούτε αστείο. Με νόμο που έρχεται προς ψήφιση, με άρθρο μάλλον, σε άσχετο νομοσχέδιο που έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή, αυξάνονται οι αποδοχές έως και 95%. Υπάρχει μόνο μία προϋπόθεση. Πριν πούμε την προϋπόθεση, να πούμε το άρθρο είναι τελώς άσχετο με το μισθολόγιο. Διότι έρχεται η αύξηση των μισθών σε ένα πολυνομοσχέδιο για μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης. Η προϋπόθεση λοιπόν για να εξασφαλίσετε αύξηση στο μισθό σας έως και 95% δεν είναι εξεγελασέ. Το συζητάμε τώρα. Στην κυβέρνηση πραγματικά κάνει πράξη αυτό που λέει, την τόνωση των εισοδημάτων. Την αύξηση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. 95% πράγματι, εδώ μιλάμε για μια τεράστια, μια γενναία αύξηση. Αρκεί να φορά τεράσα. Και όχι ότι και ότι ράσα. Όχι. Όχι τα ράσα της πλέμπας. Της ιερής πλέμπας, δηλαδή των ιερέων, αυτό εννοούμε. Όχι, όχι. Ράσα συγκεκριμένα πρέπει να είναι χρυσοπίκυλτα. Αν είναι χρυσοπίκυλτα και βαστάτε και καμιά πιμαντορική ράβδο, τότε ναι, η αύξηση σας αφορά.

από τις σημερινές μεικτές αποδοχές των 2.400 έως 2.900 ευρώ. Για τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και τους Μητροπολίτες των Μητροπόλεων της Ελλαδικής Εκκλησίας, αυτός είναι ο σημερινός μισθός τους, από 2.400 έως 2.900 μεικτά, με ένα νόμο και ένα άρθρο, ο μισθός και του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών της Ελλαδικής Εκκλησίας διαμορφώνεται στα 4.760 ευρώ. Μιλάμε για μία αύξηση έως και 95%. Για όλους με τα χρυσοπίκυλτα ράσα, σε μία νύχτα, με ένα νόμο, με ένα άρθρο. Λογικό θα μου πείτε, οι ανάγκες τους μεγαλώνουν όσο πλησιάζουν και οι εκλογές. Σήμερα οι συνολικές μηνιαίες μεικτές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, σήμερα που μιλάμε, πριν λάει ψηφιστεί, είναι 2.740 ευρώ, συν έξοδα παράστασης 100 ευρώ, συν επίδομα διδακτορικού εάν έχει ο Αρχιεπίσκοπος 75 ευρώ ή μεταπτυχιακού 45 ευρώ. Συνολικά λοιπόν οι μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, οι μεικτές, φτάνουν, μπορούν να διαμορφωθούν από τα 2.840 έως και τα 2.915 ευρώ. Για τον κάθε Μητροπολίτη

σήμερα που μιλάμε, οι μηνιαίες αποδοχές της Ελλαδικής Εκκλησίας, οι μηνιαίες αποδοχές διαμορφώνεται από 2.400 έως 2.475 ευρώ μηνιαίως. Βασικός μισθός 2.350, έξοδα παράστασης 50 ευρώ, επίδομα διδακτορικού 75 ή μεταπτυχιακού 45 ευρώ. Όλοι μαζί, αρχιεπίσκοπος και μητροπολίτες, αυτομάτως πάνε στα 4.671 και 90 για την ακρίβεια ευρώ.

ουσιαστικά η κυβέρνηση με ένα νόμο και ένα άρθρο εξομοιώνει τις συνολικές μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των τιτουλαρίων των Μητροπολιτών στο 90% του ορίου του μισθού του Γενικού Γραμματέα ενός Υπουργείου.

Πάντως, για να μην είμαστε, ρε παιδί μου, με τις πολύ κριτικοί, με γιώτα, απέναντι στην κυβέρνηση, ας το δούμε λίγο θετικά. Η κυβέρνηση, επειδή πλησιάζουν, είπαμε, και εκλογές, προφανώς θέλει να έχει κοντά της το πίμνιο, να έχει κοντά της το χώρο της εκκλησίας, προχωρά σε αυτή την τεράστια αύξηση για τις δυνατότητες, υποτίθεται, τις δημοσιονομικές της χώρας. Είναι τεράστια η αύξηση. Αλλά ας κρατήσουμε το θετικό. Θα μπορούσε τα πράγματα να ήταν χειρότερα. Να δεις μια αύξηση έως και 95% αυτομάτως με ένα νόμο και ένα άρθρο σε όλους τους ιερείς που πληρώνονται, εξακολουθούν να πληρώνονται από το δημόσιο. Μια μεγάλη συζήτηση. Σου λέει η κυβέρνηση, έκανε οικονομία κλίμακος. Αφού μπορούν να ελέγξουν την εκκλησία με τους 50 Μητροπολιτάδες και τον Αρχιεπίσκοπο, γιατί να μην κάνω οικονομία κλίμακος? 50 Μητροπολιτάδες, αν τους αυξήσω το μισθό έως και 95% μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο, σίγουρα θα πληρώνω λιγότερα από ότι να αυξήσω το μισθό σε όλους τους ιερείς όλης της χώρας. Σωστά σκέφτονται. Αφού το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Γιατί οι ιερείς της χώρας ελέγχονται από τους Μητροπολιτάδες. Η διαφορά τους τώρα απλά είναι λίγο μεγαλύτερη μισθολογικά. Αυτή η διαφορά τους. Α, και κάτι άμφια. Ξέρω, φωτιά θα πέσει να με κάψει και τα λοιπά, να με καταραστούν, αυτό, να με αφορήσουν. Εν πάση περιπτώσει, όλα τα συναφή. Αλλά εδώ προκύπτουν, πέρα από το χιούμορ, την πλάκα, προκύπτουν κάποια πιο σοβαρά σίγουρα ερωτήματα. Πόσο μπορεί να κοστίζει η σιωπή? Πόσο να αποτιμάται η θεσμική ευμένεια? Και ποια ακριβώς ανάγκη της πολιτικής εξουσίας εξυπηρετείται όταν σε μια περίοδο κοινωνικής συμπίεσης, πιεσμένων εισοδημάτων και διαρκούς ανασφάλειας, η ανώτατη εκκλησιαστική ιεραρχία του τόπου αναβαθμίζεται μισθολογικά με τρόπο σχεδόν θεαματικό? Και ξέρετε κάτι, το ερώτημα δεν αφορά τα 4.671 ευρώ και 90 λεπτά που είναι ο νέος μεικτός μισθός Αρχιεπισκόπου και Μητροπολιτών. Τα ποσά άλλωστε από μόνα τους δεν παράγουν πολιτική θεωρία. Το ερώτημα αφορά τη σχέση. Εδώ δεν πρόκειται για σκάνδαλο ποσού. Όχι. Δεν πρόκειται μόνο για σκάνδαλο ποσού. Γιατί όταν ο μέσος μισθός είναι 1.100 ευρώ και εσύ ξαφνικά βρίσκεσαι στα καθαρά κάτι λιγότερο από 4.000 ευρώ με μία αύξηση μισθού κατά 95%, είναι σκάνδαλο ποσού. Αλλά δεν είναι το μόνο σκάνδαλο. Το σκανδαλώδες, κυρίαρχα σκανδαλώδες σε αυτή την ενέργεια της κυβέρνησης είναι το σκάνδαλο σχέσης που χτίζει η κυβέρνηση με την Εκκλησία. Πρόκειται για τη στιγμή κατά την οποία το κράτος υπενθυμίζει στην Εκκλησία ότι εξακολουθεί να είναι ο διαχειριστής της υλικής της ασφάλειας. Και η Εκκλησία υπενθυμίζει στο κράτος ταυτόχρονα ότι εξακολουθεί να διαθέτει ένα από τα τελευταία ισχύως δίκτυα κοινωνικής επιρροής που δεν υπακούουν ούτε σε αλγορίθμους, αν μιλάμε για social media, ούτε ακόμη και στις δημοσκοπήσεις.

Και ξέρετε, οι σύγχρονες κυβερνήσεις πλέον δεν αγοράζουν ψήφους. Όχι, είναι λάθος αυτό που συχνά κατά την άποψή μας, υποστηρίζεται στη δημόσια σφαίρα. Οι σύγχρονες κυβερνήσεις, οι σύγχρονες εξουσίες κάθε μορφής, ας μην μείνουμε μόνο στη διάσταση μιας κυβέρνησης, διαμορφώνουν περιβάλλοντα. Δεν πάνε στην ομοία προκάλυπτη εξαγορά ψήφου. Δεν απαιτούν δηλαδή δηλώσεις πίστης και υποταγής, αλλά καλλιεργούν συνθήκες ευμένειας. Δημιουργούν το περιβάλλον. Λέει, εδώ το μας έφτιαξαν αυτό, το μισθούς και τα λοιπά. Πες μια καλή κουβέντα. Το σου κοστίζει και τίποτα. Αντιθέτως, θα τσέπωσες κιόλας. Δεν ζητούν δημόσια υποστήριξη. Αρκούνται απλά και μόνο στη μείωση της έντασης. Στην χαμήλωση της κριτικής, ρε παιδί μου. Στη διαμόρφωση ενός κλίματος αμοιβαίας κατανόησης. Κλειοτομάτι, ξέρεις, εγώ είμαι εδώ για σένα, αυτό. Σε μια φωτογραφία στη Μητρόπολη ή στην Αρχιεπισκοπή γεμάτη νόημα. Σε μια χαιρετούρα. Σε ένα χτύπημα στην πλάτη ή σε ένα μεγάλο φωτογραφικό χαμόγελο. Πλέον, η πιο αποτελεσματική πολιτική υποστήριξη δεν είναι ο ύπαινος. Α, πόσο καλά τα κάνει η κυβέρνηση κτλ. Είναι η απουσία της αντίρρησης. Είναι η απουσία της κριτικής. Είναι η απουσία της ένστασης. Είναι η απουσία του προβληματισμού. Είναι πιο χρήσιμο από τον ύπαινο. Και η πιο χρήσιμη εκκλησιαστική παρέμβαση δεν είναι το κήρυγμα υπέρ μιας κυβέρνησης, αλλά η σιωπή απέναντί της. Γι' αυτό και θεωρώ σημαντική αυτή την νομοθετική ρύθμιση. Δεν είναι απλά αριθμητικά το πρόβλημα πως ξαφνικά για τον Αρχιεπίσκοπο και τους Μητροπολιτάδες αυξάνεται ο μισθός. Δεν είναι τουλάχιστον μόνο αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό και η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν μπορεί να διαβαστεί έξω από το πολιτικό της πλαίσιο. Όποιος πιστεύει δηλαδή ότι οι εξουσίες ανταλλάσσουν μόνο χρήματα και όχι συμβολικό κεφάλαιο, δεν έχει κατανοήσει πώς λειτουργούν οι σύγχρονες εξουσίες. Δεν ξέρω πόσο θυμούνται οι Μητροπολιτάδες και οι Αρχιεπίσκοποι ότι η Εκκλησία δεν γεννήθηκε ως θεσμός που αναζητούσε μισθολογική κατοχήρωση από την εκάστοτε εξουσία, από τον εκάστοτε Κέσαρα. Η Εκκλησία γεννήθηκε ως θεσμός, ως κοινότητα που διατηρούσε την ελευθερία της ακόμη και όταν στερούνταν τα πάντα

Και ιστορικά οι κρίσεις που βίωνε ή βιώνει η εκκλησιαστική ιστορία δεν προέκυψαν από διωγμούς, όχι. Προέκυψαν από την υπερβολική εγκύτητά της με την εξουσία.

Και να θυμάστε, η Εκκλησία σπάνια χάνει την ελευθερία της όταν συγκρούεται με την πολιτική εξουσία. Όποτε και όταν αποφασίζει να το κάνει αυτό. Τη χάνει όμως με τα βεβαιότητος όταν αρχίζει να αισθάνεται ασφαλής μέσα στην αγκαλιά της εξουσίας. Έτσι, την ώρα που χιλιάδες νέοι εργαζόμενοι επιβιώνουν με μισθούς που δεν υπαρκούν ούτε για το ενίκιο, την ώρα που οι συνταξιούχοι μετρούν το κόστος του σούπερ μάρκετ και οι νοσηλευτές, οι εκπαιδευτικοί, οι δημόσιοι λειτουργοί. Δημόσιος λειτουργός είναι και ο ρασοφόρος. Ακούνε διαρκώς για τα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Το κράτος ανακαλύπτει ξαφνικά έναν εξαιρετικό βαθμό γενναιοδορίας απέναντι στην εκκλησιαστική κορυφή, στην εκκλησιαστική ηγεσία. Επομένως, το πρόβλημα δεν είναι ότι οι Μητροπολίτες αμείβονται καλά. Δεν είναι μόνο αυτό. Το κυρίαρχο πρόβλημα είναι ότι η πολιτεία αποκαλύπτει με τον πιο ανερυθρίαστο τρόπο, με το πιο κοινικό, με το πιο απροκάλυπτο, ποιες σχέσεις θεωρεί στρατηγικά σημαντικές. Θεωρεί, ρε παιδί μου, ότι είναι σημαντικότερο να αναπτύξει μια στρατηγική σχέση με τον Μητροπολίτη και τον Αρχιεπίσκοπο και γι' αυτό το επενδύει σε αυτό, με την κυριολεκτική έννοια του όρου, επένδυση, οικονομικά, από το να χτίσει μια στρατηγική σχέση με τον εκπαιδευτικό, τον νοσηλευτή, τον συνταξιούχο, τον εργαζόμενο, γιατί θεωρεί ότι μέρος όλων αυτών μπορεί απλά να τους ελέγξει. Πώς? Μέσα ακριβώς από αυτούς που έχει πρημοδοτήσει. Τους ρασοφόρους με τα χρυσοπίκυλτα. Κάπως έτσι καταλήγουμε σε αυτή τη χώρα ο κάθε προϋπολογισμός να είναι ένα, όχι ένα νομικό, ούτε καν οικονομικό ή πολιτικό κείμενο. Ο κάθε προϋπολογισμός να αποκαλύπτει όχι μόνο τι πληρώνει μια κοινωνία, αλλά τι φοβάται να δυσαρεστήσει.

κάπως έτσι, με μία ακόμη αφορμή, ανοίγει διάπλατα η συζήτηση για το διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας. Όπου πλέον δεν είναι ζήτημα ιδεολογίας, δεν αποτελεί πρόγραμμα κάποιας μονοκρατορία ιδεολογικοπολιτική, κάποιας προοδευτικής παράταξης. Είναι ζήτημα δημοκρατικής και εκκλησιολογικής οριμότητας. Γιατί εκκλησιολογικής οριμότητας? Γιατί μόνο μια εκκλησία που δεν περιμένει μισθολογική χάρη από το κράτος μπορεί να μιλήσει, να απευθυνθεί στο κράτος με εκκλησιαστική παρησία. Και μόνο ένα κράτος που δεν αισθάνεται την ανάγκη να καλλιεργεί σχέσεις θεσμικής ευμένειας με τους δεσποτάδες μπορεί να ονομάζεται πραγματικά όριμη δημοκρατία. Μέχρι τότε βολευτείτε εσείς με το χιλιάρικο και αφήστε τους μητροπολιτάδες με τα τετραχίλιαρα, πεντοχίλιαρα. Διακόπη, μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και χθες κάναμε έτσι εκτενή αναφορά σε σχέση με την δημοσίευση του σκεπτικού της απόφασης του Αρείου Πάγου. Της απόφασης που ελήφθηκε και έγινε γνωστή το Φεβρουάριο, δηλαδή πριν από 4 μήνες, και δικαιώνει χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, καθώς επί σειρά ετών οι τράπεζες και τα funds προχωρούσαν παρανόμως, όπως ουσιαστικά αποτυπώνεται και στην απόφαση του Αρείου Πάγου, παρανόμως στον ανατοκισμό των δόσεων σε μηνιαία βάση αντί σε ετήσια. Το κλειδί από εδώ και πέρα είναι το πώς θα ξεκλειδώσει η εφαρμογή στην πράξη αυτή τη απόφαση, ποιος θα εποπτεύει την εφαρμογή αυτή τη απόφαση, δηλαδή ποιος θα ελέγχει τις τράπεζες και τους services, και κυρίως πώς από εδώ και πέρα μπορούν να κινηθούν οι ίδιοι οι δανειολήπτες σε σχέση με την απόφαση, μιας και υπήρχε ένα νεκρό χρονικό διάστημα μεταξύ του Φεβρουαρίου και μέχρι και χθες, δηλαδή 4 περίπου μηνών, που οι τράπεζες και τα funds, την πλειοψηφία τους, μην μπούμε στο 100%, έκαναν ότι δεν ήξεραν, δεν άκουγαν, με την έννοια ότι συνέχιζαν να εφαρμόζουν ακριβώς την ίδια πρακτική. Τώρα πλέον με τη δημοσίευση της απόφασης και την καθαρογραφή τους, καλείται η πολιτεία να διασφαλίσει την εφαρμογή αυτής της απόφασης. Πάμε να συνομιλήσουμε με την γνωστή νομικό που έχει διαχειριστεί πλήθος υποθέσεων σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια, την κυρία Αριάδνη Νούκα. Καλησπέρα, κυρία Νούκα, από το Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα, κύριε Κόνστα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Προφανώς το ζήτημα από εδώ και πέρα και το επόμενο βήμα είναι κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η απόφαση. Γιατί και κατά το παρελθόν έχουμε δει δικαστικές αποφάσεις, όπου όμως με διάφορα τερτύπια μένουν εν υπνώση.
1: Φυσικά και θα εφαρμοστεί η απόφαση, δεν το συζητάμε αυτό. Καταρχήν να πούμε ότι πρόκειται για μια απόφαση με τεράστιο κοινωνικό αντίκτυπο. Δικαιώθηκαν οι δανειολήπτες από την άποψη ότι πλέον ο τόκος επιβάλλεται στη δόση και όχι στο κεφάλαιο. Αυτό παράγει μια ελάχιστη στους δανειολήπτες πάρα πολύ σημαντική. Και εννοείται, μόλις έχουμε και το σκεπτικό της απόφασης, είμαστε σε θέση να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα, αν και εμείς υποπτευόμαστε οι νομικοί ποιο είναι το σκεπτικό της απόφασης, αλλά να το δούμε πρώτα. Και από εκεί και πέρα είναι υποχρεωμένη αυτή την απόφαση, γιατί πρόκειται για απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, να εφαρμόσουν οι services, τόσο μελλοντικά όσο και αναδρομικά.
0: Υπάρχει μια εκτίμηση πόσο ανακουφίζεται η μηνιαία δόση με τον επαναυπολογισμό του τοκισμού?
1: Σε πολύ υψηλά επίπεδα είναι αυτή η εκτίμηση. Δηλαδή, αν θέλετε να σας δώσω κάποια παραδείγματα που έχω φτιάξει, αν πούμε ότι υπάρχει μια οφειλή 60.000 ευρώ για που θα πρέπει να πληρωθεί σε 20 έτη με ένα επιτόκιο, π.χ. το επιτόκιο 3%, σήμερα είναι 3,2, ο τόκος στη δόση είναι 7,5 ευρώ, ενώ αν υπήρχε τόκος στο κεφάλαιο θα ήταν 82,76 ευρώ. Συνολική τόκη στην πρώτη περίπτωση για όλη την 20ετία 1.800 ευρώ. Συνολική τόκη για τη δεύτερη περίπτωση 19.862 ευρώ.
0: Δηλαδή τεράστια διαφορά.
1: Και όσο ανεβαίνει το ποσό, τόσο η διαφορά γίνεται κοφαντική. Δηλαδή 120.000, ας πούμε σε 25 έτη με 3,5% επιτόκιο, η δόση είναι 14, θα είναι 14 ευρώ, ενώ ήταν 200,75 ευρώ. Συνολική τόκη στην πρώτη περίπτωση 4.200, ακούστε τώρα διαφορά. 4.200, συνολική τόκη στη δεύτερη περίπτωση 60.224, δηλαδή τα 4.200 είναι τα 60.224 ευρώ. Και όσο ανεβαίνουμε, δηλαδή αν θέλετε να σας πω για ένα παράδειγμα με 200.000 για 30 έτη με 4%, δόση τόκος στη δόση 22,22 ευρώ, ενώ τόκος στο κεφάλαιο 399,27 ευρώ. Στην πρώτη περίπτωση 8.000 ευρώ συνολικά η τόκη. Στη δεύτερη περίπτωση, δηλαδή τόκη στο κεφάλαιο, 143.739. Μιλάμε τώρα για τερατώδεις διαφορές.
0: Στο αρχικό παράδειγμα που μας δώσετε, έχω υπολογίσει έτσι πολύ πρόχειρα 90,5% το ποσοστό της μείωσης. Σε σχέση με την βάση, δηλαδή από τα 19.000 ευρώ να πέσει στα 1.800. 95%. Ουσιαστικά σχεδόν.
1: Με τα υπόλοιπα παραδείγματα σχεδόν το ίδιο.
0: Το ίδιο.
1: Όχι σχεδόν το ίδιο.
0: Το ίδιο. 90% με 95%. Είναι τεράστια αυτή η.
1: Καταλαβαίνετε τι έπραταν παράνομα.
0: Ωραία. Εδώ είναι, τώρα εδώ είναι τώρα το επόμενο που θέλω να σας ρωτήσω. Αυτή η πρακτική λοιπόν ήταν σε εφαρμογή επί σειρά ετών. Υπήρχε και έτσι ξεκίνησε και υπήρχε και μια σύγχυση στα δικαστήρια της χώρας που καλούνταν να αποφανθούν, δηλαδή άλλα δικαστήρια έπρεπε να αποφάσιζαν για τους ανατοκισμούς σε σχέση με το μήνα, άλλα σε σχέση με το αρχικό κεφάλαιο, το ετήσιονο αρχικό κεφάλαιο. Υπήρχε λοιπόν μια μεγάλη σύγχυση και έρχεται τώρα ο Άριος Πάγος να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Επομένως, όλο αυτό το χρονικό διάστημα υπήρχε σε εξέλιξη μια λανθασμένη έως και παράνομη πρακτική από τις τράπεζες και τα funds. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχουν εισπράξει χρήματα ως μειόφυλαν. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι προκύπτει από εδώ και πέρα για αυτές τις πληρωμές που έχουν γίνει μέχρι και σήμερα που μιλάμε.
1: Αυτοί πρέπει να επιστρέφουν τα χρήματα πίσω. Τι να συζητήσουμε τώρα, είναι δυνατόν. Τώρα το θέμα είναι ότι αν δεν τα επιστρέψουν κατευθείαν, να το πω έτσι, θα πρέπει, κατά την άποψή μου, η πολιτεία να παρέμει εδώ, έχει τρόπους, για να δοθούν τα χρήματα στους δανειολήπτες. Διότι αν μας αφήσουν να ξαναπάμε από την αρχή στα δικαστήρια, θα είναι τραγικό. Τραγικό. Σκεφτείτε τώρα οι υπερχρεωμένους δανειολήπτες, μετά από 10, 12, 13 χρόνια εξυπηρέτηση των οφειλών τους, να έχουν εισπραχθεί εκ μέρους των funds τόσα μεγάλα ποσά εις βάρος τους, και να πρέπει να ξαναπάνε στα δικαστήρια για να πάρουν πίσω τα παρανόμα συσπραχθέντα. Και εδώ δεν μιλάμε για μία ή δύο περιπτώσεις. Εδώ μιλάμε για 200.000, τουλάχιστον αυτά τα στοιχεία γνώριζα εγώ, λένε τώρα ότι είναι 350.000. Όχι εγώ, είχαν δοθεί στη δημοσιότητα όταν είχε ολοκληρωθεί ο νόμος Κατσέλη. Τώρα μιλάνε ότι είναι 350.000. Είτε 200.000 είτε 350.000. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι, θα είναι όχι απλά επιβαρυντικό για τα δικαστήρια αυτό το πράγμα. Πέρα από τους... πέρα από τους ίδιους τους δανειολήπτες, αλλά και πότε θα δικαστούν και πότε θα επιστραφούν και τα έξοδα που είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, θα πρέπει να πρετανεύσει η λογική καταρχήν να μην χρειαστεί ούτε καν να παρέμει η πολιτεία, αλλά αν δεν τα δώσουν οικειοθελώς, άντε να το πω έτσι, που είναι υποχρεωμένοι να τα δώσουν πίσω, ο κόσμος θα πάει στα δικαστήρια, αν δεν παρέμει η πολιτεία.
0: Αυτό θα μπορούσε να γίνει με ένα συμψηφισμό των επόμενων δόσεων, τουλάχιστον για τις περιπτώσεις των δανείων που ακόμη εκκρεμούν αρκετές δόσεις. Δηλαδή, ενώ το ποσό που υπολείπεται αντισταθμίζεται ή εξομοιώνεται με το ποσό που χρωστούν οι τράπεζες. Αυτό είναι για τις περιπτώσεις των δανειοληπτών, όπου έχουν αρκετές ακόμη δόσεις. Για άλλες περιπτώσεις που φτάνουν προς το τέλος αποπληρωμής ή κατάφεραν να φτάσουν προς το τέλος αποπληρωμής, προφανώς εδώ θα πρέπει να επιστρέψουν χρήματα. Στην πράξη εννοώ.
1: Όχι, δεν είναι μόνο. Γιατί να πρέπει να επιστρέψουν μόνο σε αυτούς που είναι στο τέλος αποπληρωμής? Εισέπραξαν παράνομα αυτά τα λεφτά? Εισέπραξαν. Όποιος εισπράττει παρανόμως είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τα χρήματα. Αν ο δανειολήπτης δεν θέλει να το συμψηφίσει με αυτό που προστά, είτε είναι στο τέλος, είτε είναι στη μέση, είτε είναι όπου είναι, ή ο δανειολήπτης δεν θέλει άλλη λύση και θέλει να πάρει πίσω τα χρήματά του, γιατί είναι χρήματα που κάποιος έβαλε το χέρι στην τσέπη χωρίς νόμιμο δικαίωμα και τα πήρε. Γιατί περί αυτού μιλάμε τώρα. Λοιπόν, δεν πρέπει να τα επιστρέψει? Όταν κλέβεις λεφτά, δεν πρέπει να τα επιστρέψει?
0: Άρα για εσάς δεν είναι μονόδρομος μόνο συμψηφισμός ή συμψηφισμός, εάν και αφού το θέλει ο δανειολήπτης.
1: Όχι, μονόδρομος.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι μονόδρομος συμψηφισμός? Συμψηφισμός είναι μόνο αν το δεχτεί ο δανειολήπτης.
0: Ναι, ναι, αυτό λέω. Άρα λέω για εσάς. Άρα λέω για εσάς δεν είναι μονόδρομος ο συμψηφισμός, είναι είτε συμψηφισμός εάν το θέλει ο δανειολήπτης, είναι επιστραφούν τα χρήματα αν δεν θέλει συμψηφισμό ο δανειολήπτης. Καλά το καταλαβαίνω?
1: Είναι στη βούληση του δανειολήπτη. Άλλος μπορεί να θέλει να κάνει μία απομείωση του κεφαλαίου του. Πάρα πολύ ωραία. Εφόσον το θέλει ο δανειολήπτης, αυτό ακολουθούμε. Άλλος όμως μπορεί να θέλει, που είναι και οι περισσότεροι σας λέω, τουλάχιστον αυτούς που έχω μιλήσει εγώ, να πάρουν τα χρήματά τους πίσω. Γιατί ξέρετε, να σας πω κάτι, κύριε Κόνστα.
0: Παρακαλώ.
1: Εδώ δεν ήταν normal διαδικασίες. Να πεις, OK, πήρε τα χρήματα, βγήκε μηνόμου να επιστραφούν. Εδώ μιλάμε ότι αυτά τα χρήματα που τους πέραν τηλέφωνο και τους τρελαίνανε, που τους απειλούσαν, που τους εκβίαζαν, που είχαν συμπεριφορές πάρα πολύ άσχημες απέναντι στους δανειολήπτες, αυτά τώρα θα πληρωθούν. Ετεροχρονισμένα μεν, αλλά θα πληρωθούν. τα χρήματα, τα παράνομα που λάμβαναν, δεν τα λάμβαναν και με ήπιο τρόπο. Ξέρετε ότι αν χρωστούσε 5 ευρώ ο δανειολήπτης, σχημαλόγου το 5, θα τον πέρανε τηλέφωνο να τον πούνε ότι αν δεν τα βάλεις θα σε πάω σε κατάσχεση ή δεν ξέρω εγώ τι ανοησίες λέγανε. Επομένως, δεν ήταν χρήματα που εισπράχθηκαν και με νορμάλ τρόπο. Αυτό ας το έχουμε λίγο στο μυαλό μας, γιατί θα μας απασχολήσει στο μέλλον.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας το κομμάτι της απόφασης του Αρείου Πάγου και περιμένοντας να δούμε και το σκεπτικό, το συνολικό.
1: Από εβδομάδα πιστεύω.
0: Από εβδομάδα.
1: Έτσι πιστεύω. Τώρα μπορεί να έχει και λίγο να αργήσει. Δεν πειράζει.
0: Εκτιμάτε ότι στο σκεπτικό, επειδή είναι ζήτημα το οποίο διαπιστώσαμε μεταξύ Φεβρουαρίου μέχρι και σήμερα, ότι επιχειρείται να επικοινωνηθεί στη δημόσια σφαίρα για το αν δηλαδή η απόφαση του Αρείου Πάγου θα έχει αναδρομικό χαρακτήρα. Εκτιμάτε ότι αυτό θα αποσαφηνίζεται? Εκτίμηση ρωτάω. Την εκτίμησή σας ζητάω.
1: Δεν χρειάζεται να αποσαφηνιστεί τίποτα. Είναι αυτονόητο. Γιατί να αποσαφηνιστεί? Για ποιο λόγο να αποσαφηνίσει ο Άρης Πάγος κάτι τέτοιο? Ο Άρης Πάγος, κοιτάξτε, τα άκουσα λίγο. Γιατί έγινε πολύ λόγος γι' αυτό. Έχουν μπει σε μια διαδικασία η δανειολήψη να είναι μέσα στην ανασφάλεια. Λογικό, εντάξει. Πολύ λογικό. Αλλά δεν χρειάζεται να αποσαφηνίσει τίποτα απολύτως ο Άρης Πάγος. Γιατί? Γιατί ο Άρης Πάγος ήρθε και ερμήνευσε, φαντάζομαι αυτά θα δούμε έτσι, τώρα κρατάω και μια επιφύλαξη, αν και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Λοιπόν, ήρθε και ερμήνευσε μια συγκεκριμένη διάταξη του νόμου πάνω στην οποία στηριζόταν οι αποφάσεις που εκδίδονταν στο νόμο Κατσέλη, στους δανειολήπτες που ήταν υπό ένταξη στο νόμο Κατσέλη. Λοιπόν, ερμήνευσε το νόμο και λέει η βούληση του νομοθέτη ήταν όταν έκανε το νόμο αυτή. Ο τόπος να είναι στη δόση. Δεν μπορεί να υπάρξει απόφαση που να λέει ο νομοθέτης του 10 ήθελε μέχρι το 25, ακούστε τώρα πόσο παράλογο, καλά νομικά ανυπόστατο εντελώς, αλλά και παράλογο. Τι θα πει δηλαδή, ο νομοθέτης μέχρι το 25 ήθελε τον τόπο στο κεφάλαιο, αλλά μετά το 25 ήθελε τον τόπο στη δόση. Τα λέω όσο πιο απλά μπορώ και παραστατικά, για να γινόμαστε αντιληπτοί, γιατί τώρα αν είσαι στο νομικά δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα. Λοιπόν, όχι κανένας, αλλά οι περισσότεροι. Λοιπόν, αυτό. Γι' αυτό σε λέω, δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα.
0: Το ξεκαθαρίζετε.
1: Παραδρομικότητας. Αν δούμε κανένα τέτοιο πράγμα μέσα στην απόφαση, όπως καταλαβαίνετε, εμείς οι νομικοί θα μείνουμε με ανοιχτό στόμα. Λοιπόν, δεν πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα και το είχα πει και όταν νομίζω ξαναμιλήσαμε μαζί,
0: σωστά,
1: όταν είχε εκδοθεί η απόφαση.
0: Σωστά.
1: Όταν μιλήσαμε μαζί, όταν είχε εκδοθεί η απόφαση.
0: Σωστά.
1: Όταν μάθαμε μάλλον το αποτέλεσμα τη διάσκεψη τη απόφαση, ακριβώς, ότι δεν τίθεται θέμα αναδρομικότητας, γιατί το δικαστήριο ήρθε και ερμήνευσε νόμο. Δεν ήθελε να κάνει κάτι άλλο. Επομένως, δεν χρειαζόταν ακόμη, δεν να σας το πω, δεν χρειαζόταν να ερμηνεύσει. Δεν χρειάζεται να ερμηνεύσει τίποτα για την αναδρομικότητα. Λες, αυτό ήθελε ο νομοθέτης του 10, αυτό ισχύει από το 10 μέχρι τώρα, όχι μέχρι τώρα, μέχρι που ο νόμος ήταν σε ισχύ. Και εννοείται ότι για όλους τους δανειολήπτες που μπήκανε στο νόμο Κατσέλη μέχρι την κατάργησή του. Τι συζητάμε τώρα? Συζητάμε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία ούτε νομική λογική, ούτε γενικά λογική.
0: Απόλυτο σαφές αυτό που περιγράφεται. Επομένως, για να κλείσουμε το κομμάτι της χθεσινής εξέλιξης που είχαμε την απόφαση του Αρείου Πάγου, τι λέτε προς τους δανειολήπτες, δηλαδή τι θα πρέπει να κάνει ένας δανειολήπτης τώρα, να απευθυνθεί στην τράπεζα να ζητήσει νέο δοσολόγιο, ποια είναι η διαχείριση που πρέπει να κάνει κάποιος?
1: Θα πρέπει να αποφασίσει ο δανειολήπτης τι θέλει να κάνει με τα χρήματα που του κρατήσανε, νομίμως, παρανόμως δηλαδή, και από εκεί και πέρα να κάνει έτοιμα στην τράπεζα να πάρει, να υπολογιστούν τα χρήματά του, γιατί πρέπει συγκεκριμένα να πει τι ζητάει, να πάρει τα χρήματα του πίσω και εννοείται να εκδοθεί το καινούργιο δοσολόγιο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Θέλω να κλείσω.
1: Και εννοείται ότι ο δανειολήπτης πλέον, από τη στιγμή που δημοσιεύθηκε και όλες οι απόφαση, θα πληρώνει τη δόση του με το μικρό σωστό τόπο.
0: Απόλυτος.
1: Με το μικρό ποσό τόπο.
0: Μικρό ποσό.
1: Με το μικρό ποσό τόπο.
0: Το οποίο είπαμε είναι μειωμένο έως και 90-95%. Θέλω να πάω στις νέες διατάξεις που βρίσκονται σε διαβούλευση για τον εξοδικαστικό. Γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον εδώ. Λέτε και σημειώνετε ότι κινδυνεύει να αλλάξει χαρακτήρα ο εξοδικαστικός. Προς ποια κατεύθυνση και γιατί?
1: Προς ό,τι χειρότερο υπάρχει.

0: υπάρχει, έτσι όπως σας το λέω. Δεν θα προσέξω καθόλου τα λόγια που θα πω, πραγματικά. Να είμαι λίγο καυστική, διότι οι διατάξεις που είναι σε διαβούλευση και ελπίζω να αλλάξουν μέχρι να μπει ως νομοθέτημα, να ως νομοσχέδιο για να γίνει νομοθέτημα, είναι, εγώ σου πω τι ένιωσα όταν το είδα, σοκαριστική έκπληξη. Σοκαριστική έκπληξη.
1: Γιατί?
0: Δηλαδή, αμέσως θα σας πω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ακούσαμε πριν από δύο μήνες τον αρμόδιο υπουργό, τον κ. Περακάκη, να εξαγγέλει ότι έρχεται πλέον προστασία της πρώτης κατοικίας που ψωμιάζει με τον νόμο Κατσέλη, τουλάχιστον από το Υπουργείο αυτά διαρρέανε ότι ψωμιάζει με τον νόμο Κατσέλη, δηλαδή ο δανειολήπτης θα μπορεί να σώσει την περιουσία του πληρώνοντας την αξία αυτής της περιουσίας, εννοείται με δόσεις, και ότι την υπόλοιπη περιουσία του θα τη δίνει για εκποίηση. Κάτι ανάλογο γινόταν εξ νόμου Κατσέλη. Λοιπόν, όντως. Αν και υπήρχαν πολλές φορές αποφάσεις που εξαιρούσαν τις εκποίησεις ακίνητα, αλλά τώρα πάμε στον κανόνα. Έτσι, ο κανόνας ήταν αυτός. Πολύ ωραία. Περιμένεις κι εσύ, ήμασταν επιφυλακτικοί, γιατί ξέρουμε ότι κάθε φορά που εξαγγέλλεται κάτι, περιμένουμε να δούμε προϋποθέσεις, κριτήρια, όρια κτλ. Λοιπόν, το νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε και είναι ήδη σε διαβούλευση δεν έχει καμία σχέση με αυτό που νομίζαμε, καμία σχέση με αυτό που εξαγγέλθηκε ότι θα προσωμιάζει με τον νόμο Κατσέλη κτλ. Πρώτα απ' όλα, πρώτον, την αίτηση για αυτό το πράγμα δεν την κάνει ο δανειολήπτης, κάνει το ΦΑΝ. Άρα δεν γίνεται από όλους τους δανειολήπτες που θα θέλανε μια τέτοια λύση, γίνεται μόνο αν το θέλει το ΦΑΝ. Ακόμη μια φορά.
1: Άρα είναι μονομερής η ενέργεια του εξωδικαστικού.
0: Δεν είναι θέμα μονομερίας. Μονομερίας θέμα θα ήταν και αν το έκανε ο δανειολήπτης. Εδώ μιλάμε για δικαίωμα, αυτό το δικαίωμα το έχει το ΦΑΝ, δεν το έχει ο δανειολήπτης.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή να πει ένα δανειολήπτης, ναι, εγώ το θέλω αυτό να το κάνω. Άμα δεν θέλει το ΦΑΝΤ δεν γίνεται. Αυτό έχει λογική. Ποιος νόμος Κατσέλη. Ο νόμος Κατσέλη δεν τον κινούσαν οι τράπεζες, τον κινούσε ο δανειολήπτης. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Ένα αυτό. Το πρώτο. Το πρώτο αυτό. Δεύτερο. Ακίνητα που θα παίρνουν, δηλαδή τακτικά. Έχει ο δανειολήπτης ένα σπίτι και ένα πατρικό. Και το πατρικό από τη στιγμή που επιλέξει αυτόν τον τρόπο για να διασώσει την κατοικία του ο δανειολήπτης, θα το πάρει ο σέρβισερ να το βγάλει στον πληστηριασμό. Την αξία αυτού την προσδιορίζει ο σέρβισερ. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα κέντρο που κάνει 200.000 ευρώ π.χ. Και να πει ο σέρβισερ ότι κάνει 100.
1: Αυτό φαντάζομαι ότι θα γίνει μια έκτιμηση.
0: Όχι, είναι με τη δική τους. Μόνο αυτοί ορίζουν την τιμή. Τώρα θα μου πείτε πιστοποιημένο εκτιμητή. Ναι, έχουμε δει πολλά πράγματα από πιστοποιημένους εκτιμητές υπέρ των funds, τα οποία δεν ανταποκρίνονται καθόλου στην πραγματικότητα. Άρα, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, ο δανειολήπτης χάνει την υπόλοιπη περιουσία, π.χ. όπως είπαμε πριν το πατρικό, χωρίς να μπορεί να ξεχρεώσει, γιατί π.χ. τα χρέη του είναι 150.000, εγώ θα πω τα έξτρα. Άρα, δεν ελέγχει καθόλου και τίποτα ο δανειολήπτης σε αυτήν τη φάση. Δικαστικά σήμερα, όταν ένα ακίνητο βγαίνει στον πληστηριασμό και το βάζουν μικρή τιμή για να το χτυπήσουν οι ίδιοι ή κάποιοι που συνεργάζονται μαζί τους, ή για να είναι θελκτική η τιμή έτσι ώστε να φύγει το ακίνητο από τον πληστηριασμό, ο δανειολήπτης έχει ένα δικαίωμα να πάει δικαστικά και να ζητήσει από το δικαστήριο και από το φυσικό του δικαστή να πει, ξέρετε τι, αυτό το ακίνητο δεν κάνει 100.000, κάνει 200.000. Σύνηθες φαινόμενο αυτό, πάρα πολύ σύνηθες. Και έρχεται το δικαστήριο και κρίνει αν όντως αυτό το ακίνητο αξίζει 100, 200, 180.
1: Δεν έχει τη δυνατότητα να προσβάλλει την εκτίμηση. Ναι.
0: Ακούστε. Το απαγορεύουν τον δανειολήπτη να στραφεί δικαστικά για να προστατεύσει την αξία του ακινήτου του. Το απαγορεύουν όπως το απαγορεύουν και όλα τα ένδικα βοηθήματα σχεδόν, τα βασικά τέλος πάντων, τα σημαντικά, πλέον δεν υφίστανται ως δικαιώματα του δανειολήπτη. Αυτά τα πράγματα είναι απίστευτα. Δηλαδή δεν έχει πλέον σε τίποτα δικαίωμα ο δανειολήπτης πάνω στην υπόλοιπη περιουσία του. Με αποτέλεσμα να βγουν τα κίνητα στον πλησιριασμό και ο δανειολήπτης πιθανά να μην μπορεί να ξεχρεώσει, γιατί ένα σέρβισερ αποφάσισε να βγάλει στον πλησιριασμό κοψοχρονιά το ακίνητο χωρίς να μπορεί ο δανειολήπτης να κάνει τίποτα. Αυτά δεν ξέρω πραγματικά ποιοι τα σκέφτηκαν.
1: Κυρία Νούκα, άρα ή θα μπει ο δανειολήπτης στον εξοδικαστικό κομμένα και ραμμένα βάσει των επιδιώξεων του ΦΑΝΤ ή δεν μπαίνει καθόλου. Άρα χάνει τον εξοδικαστικό, δεν έχει δυνατότητα δηλαδή του εξοδικαστικού. Καλά το καταλαβαίνω.
0: Ναι, θα είναι πολύ ανασταλτικός παράγοντας αν αυτά τα πράγματα γίνουν νόμος του κράτους. Όπως επίσης να σας πω, κύριε Κόνστα, και κάτι άλλο. Υπάρχει και άλλη διάταξη που είναι εξοργιστική. Ας πούμε, θα την πω παραδειγματικά, γιατί αλλιώς πρέπει να μιλήσω νομικά και δεν θα είμαι αντιληπτή. Λοιπόν, ένα δανειολήπτης έχει ένα δάνειο και δεν μπορεί να το πληρώσει. Ωραία. Και πάει στην τράπεζα ή στο ΦΑΝΤ και κάνει ρύθμιση. Τι γίνεται μετά? Ας πούμε ότι η ρύθμιση όντως συμφωνούν, υπογράφουν ένα έγγραφο που είναι η ρυθμιστική σύμβαση και αυτό το έγγραφο πλέον προσδιορίζει τις σχέσεις και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αντίστοιχα. Λοιπόν, αν δεν εξυπηρετήσει αυτή τη ρύθμιση και το ΦΑΝΤ στραφεί να πάρει τα λεφτά του ενάντια του δανειολήπτη, θα πάει στα δικαστήρια το ΦΑΝΤ, θα ζητήσει να εκδοθεί η διαταγή πληρωμής και με αυτή τη διαταγή πληρωμής θα πάει να κάνει. Αυτή είναι η σειρά. Δηλαδή, έχουμε ενδιάμεσα τη δικαιοσύνη, η οποία είναι μια θεσμική εγγύηση ότι γίνονται σωστά τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα πλέον, ακούστε λίγο, η ρύθμιση που υπογράφει μέσα από τον εξοδικαστικό, που είναι μια σύμβαση που τη βγάζει μια πλατφόρμα, ναι, και μάλιστα χωρίς καμία διαπραγμάτευση του δανειολήπτη, καμία απολύτως, πλέον δεν θα χρειάζεται να πάει στα δικαστήρια. Αυτό το πράγμα, αυτό το χαρτί, θα αποτελεί τον εκτελεστό τίτλο, δηλαδή δεν κάνει τίποτα, δεν περνάει από δικαστήριο το ΦΑΝΤ καθόλου κτλ. Και μπορεί με αυτό το χαρτί, θα το πω έτσι απλά, να πάει και να κάνει κατάσχεση στο ακίνητο του δανειολήπτη. Την περιουσία του. Είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή ο εξοδικαστικός τίνει να γίνει πραγματικά το εργαλείο στα χέρια των σέρβισερ για ταχεία απώλεια της περιουσίας των Ελλήνων οφειλητών.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το συμπέρασμα των όσων μας περιγράφεται με τον πιο έτσι εύστοχο και εύλογο το τρόπο.
0: Μα και στο πλαίσιο αυτό γίνονται όλα αυτά, για να γίνονται ταχύτεροι πληστηριασμοί. Όταν δεν δίνεις δικαιώματα στον δανειολήπτη να πάει δικαστικά, να στραφεί στη δικαιοσύνη, να προστατεύσει τα ένομα συμφέροντά του, και ποιο πράγμα είναι.
1: Δεν ξέρω, τα κόμματα της αντιπολίτευσης το έχουν αντιληφθεί στο πλαίσιο της διαβούλευσης όπου έχει αναρτηθεί. Έχουν αναρτηθεί διατάξεις του νέου εξοδικαστικού.
0: Εδώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν πήραν χαμπάρι ότι επί χρόνια ολόκληρα βάζαν παράνομους στόχους. Παρά το γεγονός ότι είχαμε στραφεί δικαστικά εδώ και 5-6 χρόνια, είμαστε στα δικαστήρια για αυτό το ζήτημα. Για τους στόχους εννοώ. Για τον νόμο Κατσέλη, λέω.
1: Τι να σχολιάσω.
0: Θα αντιληφθούν αυτό.
1: Τι να σχολιάσω τώρα και τι να σας απαντήσω. Με αποστομώσατε. Κυρία Νούκα, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά.
1: Τι να κάνω, δυστυχώς. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά.
0: Καλά.
1: Ήταν η γνωστή νομικός η κυρία Αριάδνη Νούκα για τον εξοδικαστικό και πολύ περισσότερο για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον τρόπο με τον οποίο τοκίζεται το δάνειο. Πλέον ανατρέπεται αυτή η παράνομη πρακτική που εφήρμοζαν οι τράπεζες από το 2010, οπότε και θεσπίστηκε ο νόμος Κατσέλη, μέχρι και σήμερα. Επί 16 χρόνια είχαμε παράνομο τοκισμό των δανείων. 300 έως και 350.000 περιπτώσεις δανειοληπτών. Μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό. Μερικών δισεκατομμυρίων σίγουρα, δεν ξέρω αν είναι και δεκάδων. Μερικών δισεκατομμυρίων, ξαναλέω, ίσως και δεκάδων. Η απώλεια δηλαδή επί 16 χρόνια από έως και 350.000 δανειολήπτες χρημάτων, πρόκειται για κλοπή, αυτό λέω απώλεια χρημάτων μέσα από τον τοκισμό
2: τον παράνομο το οικισμό του δανείου τους, αν έρχεται σε μερικές, ίσως σε μερικά σίγουρα δισεκατομμύρια έως και δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Για να αντιληφθούμε το αποτύπωμα της κλοπής από τις τράπεζες εις βάρος των δανειοληπτών. Και δεν το λέμε εμείς, δεν το λέει κάποιος νομικός ενδεχομένως, ο οποιοδήποτε μπορεί να έχει πολιτική σκοπιμότητα από κάποιο κόμμα. Είναι η απόφαση του Αρείου Πάγου, της ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Πάμε διακοπή, μουσική ανάστα και επιστρέφω.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8, Κάθαρα Πολιτικά και σήμερα. Παραμένει πίσω στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας και παραμένουμε στον Άριο Πάγο, αλλά για άλλο θέμα. Μετά την απόφαση, την δημοσίευση της απόφασης και περιμένουμε τα αναλυτικά στοιχεία για την υπόθεση ότι αφορά τον τοκισμό των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Θα παραμείνουμε στον Άριο Πάγο για την υπόθεση των υποκλοπών και του Predator που διατηρείται, θα έλεγα, δυναμικά στο προσκήνιο. Μετά και τις νέες δηλώσεις του ιδρυτή της Ιντελέξα και διαχειριστή ουσιαστικά του Predator, του Tal Dilian, ότι μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το παράνομο λογισμικό μόνο από κυβερνήσεις και μυστικές υπηρεσίες. Μετά από αυτές τις δηλώσεις στην εφημερίδα συντακτών, ένας από τους διαδίκους, δικηγόρος του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, που είναι ένας από τους, είναι ένα από τα θύματα και από τα ελάχιστα που προσέφηκαν στη δικαιοσύνη μετά την αποκάλυψη ότι επιχειρήθηκε να παρακολουθηθεί,

0: Αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι η υπόθεση θα συνεχίσει να παράγει αποτελέσματα όσο η δικαιοσύνη δεν κάνει τη δουλειά της και δεν καταλήγει σε συμπεράσματα. Όσο δεν φωτίζει τις αθέατες γωνιές και όσο δεν απαντώνται αυτά τα οποία μένουν αναπάντητα εδώ και 5 χρόνια. Όπως παραδείγματος χάρη, ποιος το λειτουργήσε, με ποια εντολή, για ποιο λόγο και πού βρίσκονται αυτά τα στοιχεία αυτή τη στιγμή. Ένα από τα πράγματα τα οποία λοιπόν προέκυψαν και πρέπει να διερευνηθούν είναι οι τελευταίες δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος επανέλαβε αλλά πήγε ένα βήμα ακόμα πιο πέρα, ότι η χρήση του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, που αποδεδειγμένα έχει λάβει χώρα στην Ελλάδα παγιδεύοντας τουλάχιστον 87 χρόνια, δεν έγινε από αυτόν, αλλά έγινε από μυστικές υπηρεσίες.
1: 87 στόχους λέτε, όχι 87 χρόνια.
0: 87, ναι, συγγνώμη.
1: Στόχους,
0: 87
1: ναι.
0: Πρόσωπα.
1: Ναι, ναι.
0: 87 πρόσωπα. Mm-hmm. Έρχεται λοιπόν ο Ταλ Ντίλιαν και λέει ότι όπως σε όλο τον κόσμο οι εταιρείες προμηθεύουν μυστικές υπηρεσίες, έτσι και η δικιά μου προμήθευσε μυστικές υπηρεσίες για να χρησιμοποιήσουν το Predator στην Ελλάδα. Μετά από αυτή τη δήλωση που είναι χαρακτηριστική, αυτό το οποίο ζητάμε εμείς είναι να διερευνηθεί. Εγώ δεν λέω ότι ο Ταλ Ντίλιαν λέει την αλήθεια, λέει ψέματα. Mm-hmm. Εγώ λέω ότι μετά από αυτή τη δήλωση είναι απαραίτητο να διερευνηθεί αυτό το οποίο αναφέρεται στον δημοσιολόγο. Προς δύο κατευθύνσεις. Είμαι συγκεκριμένο. Εδώ δεν έχουμε πολλά σενάρια. Είτε το Predator το χρησιμοποίησε ελληνική κρατική υπηρεσία,
1: ναι,
0: είτε σε ελληνική υπηρεσία. Σε οποιαδήποτε για τις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να έχουμε την αντίστοιχη αντιμετώπιση. Άρα ζητάμε από την δικαιοσύνη να καλέσει τον Ταλ Ντίλιαν να αποδείξει αυτό το οποίο λέει, γιατί δεν το είπε μία φορά, το λέει συνεχόμενα. Mm-hmm. Και μάλιστα είπε ότι αν είχε γίνει κοινοβουλευτική διαδικασία στην Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα θα εμφανιζόταν να το προσκομίσει, να αποδείξει αυτά τα οποία λέει. Ζητάμε λοιπόν την ελληνική δικαιοσύνη να κάνει το αυτονόητο για να τελειώσει αυτή η κουβέντα, μια και καλή. Αν λέει ψέματα ή αν λέει αλήθεια, μπορεί να φανεί μόνο αν κληθεί από την εισαγγελία του αεροπάγου να αποδείξει όσα λέει.
1: Πάντως, η αλήθεια αυτή, κυρία Κεσέπ, άρχισε να διατυπώνεται, το αν ισχύει ή όχι, μένει σωστά να αποδειχθεί από τη δικαιοσύνη, να διατυπώνεται μετά την πρώτη καταδικαστική απόφαση εις βάρος και του κυρίου Ντίλιαν και των υπολείπων τριών.
0: Σωστά,
1: κατά τα άλλα ιδιωτών, όπως λέει η κυβέρνηση. Ναι, ναι.
0: Και αυτό έχει μια πολύ συγκεκριμένη εξήγηση, γιατί μέχρι τότε ο κύριος Ντίλιαν είχε την απόλυτη κάλυψη της διοίκησης, δεν είχε τολμήσει να τον ακουμπήσει κανείς. Θα θυμίζω ότι η δίθεν ευθύνη έλεγχη από την αστυνομία και τις ανεξάρτητες αρχές είχαν συμφωνηθεί και είχε ενημερωθεί και αυτός και οι συνεργάτες του και είχαν εκενώσει όλες τις εγκαταστάσεις από εξοπλισμό. Σας θυμίζω ότι ακόμα και όταν υποτίθεται έπρεπε να εμφανιστεί στη Βουλή, του είχαν δώσει τις ερωτήσεις και στους κατηγορούμενους πού θα του γινόταν από την Εξεταστική Επιτροπή. Σας θυμίζω ότι η Εξεταστική Επιτροπή δεν τόλμησε καν να ικανοποιήσει το αίτημα των άλλων κομμάτων να κληθεί ο Ταλ Ντίλιαν στη Βουλή να καταθέσει και η σύζυγός του. Σας θυμίζω ότι η Ντελέξα συνέχισε να λειτουργεί μέχρι και το 2025, ενώ είχε γίνει ο χαμός, η εταιρεία λειτουργούσε κανονικά. Άρα λοιπόν, επίσης είχε τη διασφάλιση ότι δεν πρόκειται να έχει κανένα πρόβλημα από τις δικαστικές αρχές και η απόδειξη είναι ότι όταν φτάσαμε οι εισαγγελείς πρωτοδικών ένα βήμα πριν να ασκήσουν ποινικές διώξεις, τους αφαιρέθηκε η δικογραφία, πήγε με επιμέλεια της κυρίας Αδελίνης τον κύριο Ζήση και ο κύριος Ζήσης ενάντια όχι στη νομική πρακτική, ενάντια στην κοινή λογική δεν είδε ούτε ένα κακούργημα, δεν έκανε σχεδόν καμία ανακριτική ενέργεια και τους παρέπεψε μόνο για 3 ελαφρά πλημελήματα και μάλιστα με ένα τέτοιο κατηγορητήριο που ήταν νομική παραδοξότητα γιατί ζήταγε να ελεγχθούν ουσιαστικά για μία πράξη και όχι για 87 για κάθε μία από τις παγιδεύσεις. Mm-hmm. Άρα λοιπόν μέχρι τότε, ακόμα μέχρι και την παραπομπή του στο μονομελέσιο δικείο, ο κύριος Ντίλιαν είχε έμπρακτα δει ότι δεν πρόκειται να τον πειράξει κανείς. Αυτό άλλαξε μετά την καταδίκη του μονομελέσιου δικείου που θεώρησε πολύ σωστά ότι εδώ δεν τηρήθηκαν τα συμφωνημένα και αντί να συνεχιστεί η παρατεταμένη ασυλία που είχε και το ακαταδίωκτο, βρέθηκε με μια ποινή 126 ετών και με τον κίνδυνο στο εφετείο που είναι σε λίγους μήνες να μπει στη φυλακή.
1: Παύση. Τη συμφωνία αυτή.
0: Γι' αυτό λοιπόν. Γι' αυτό λοιπόν μιλάει.
1: Παύση, κύριε Γεσέ. Τη συμφωνία αυτή, την οποία περιγράφετε εσείς. Δεν ξέρω τι στοιχεία. Έχετε ενδείξεις από τα γεγονότα, συνθέτεται, φαντάζομαι. Περιγράφεται ένα.
0: Εντάξει, νομίζω ότι μόνο ποιος δεν καταλαβαίνει.
1: Εγώ θέλω να το ρωτήσω. Ναι, ναι. Τη συμφωνία αυτή, λοιπόν, λέτε ότι την έκανε.

0: Ποιος? Με τον κύριο Ντίλιαν. Το ένα εταίρο της συμφωνίας τον ξέρουμε. Τον άλλο εταίρο δεν μας λέτε.
1: Συγγνώμη, όταν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Εξεταστική Επιτροπή δίνουν τις ερωτήσεις
0: ναι.
1: στην απόρριτη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για το θέμα των υποκλοπών στους κατηγορούμενους, ποιος είναι από την άλλη πλευρά της συμφωνίας. Όταν ο Ντίλιαν, όταν ο Λαβράνος, ο κατηγορούμενος Λαβράνος και οι συνεργάτες του παίρνουν τις ερωτήσεις που θα του δοθούν την επόμενη μέρα, θα του υποβληθούν την επόμενη μέρα, είναι δύσκολο να καταλάβουμε ανάμεσα
0: στο κοινό. Ρωτάω, άρα λέτε ότι ο εταίρος, διορθώστε να κάνω λάθος, είναι η κυβέρνηση. Σωστά.
1: Αυτό μας δείχνουν τα στοιχεία. Ωραία. Το κινητό τηλέφωνο, στη δίκη προσφέρθηκε.
0: Ναι.
1: Προσφέρθηκε το κινητό τηλέφωνο του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας του Λαβράνου, όπου έδειξε τα μηνύματα που έλαβε μια μέρα πριν, με τις ερωτήσεις που γινόταν στην Εξεταστική Επιτροπή.
0: Και
1: αυτές οι ερωτήσεις υποβλήθηκαν την επόμενη μέρα από τον κύριο Μαρκόπουλο. Δεν τις έκανα εγώ.
0: Ναι. Άρα.
1: Υποβλήθηκαν ως πρόεδρο της Εξεταστικής.
0: Ναι. Άρα, συνάγουμε το συμπέρασμα. Ότι μάλλον απομακρύνεται το ενδεχόμενο να είναι η εκδοχή ότι χρήστης, παύλα πελάτης του Predator είναι μια άλλη κυβέρνηση. Είναι ένα άλλο κράτος. Εγώ τώρα κάνω συλλογισμούς, γιατί σας ακούω έτσι με πολύ προσοχή, για να συνδέσουμε το κομμάτι, το puzzle εννοώ, και να αποκλείσουμε κομμάτια που δεν κουμπώνουμε το puzzle.
1: Την υπόθεση αυτή, η κοινή λογική, έχει παραβιαστεί.
0: Ισοπεδωθεί, εντάξει, έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Εγώ λέω ότι τουλάχιστον ας ψάξουμε και ας δούμε. Γιατί, ναι, είναι προφανές ότι αν έρθει τον καλέσει ο εισαγγελέας, τον κύριο Ντίλιαν, ότι δεν σας δίνω τίποτα, θα συναχθεί ένα συμπέρασμα. Και δεν θα μπορέσει να ξαναβγεί ο Ντίλια να μιλήσει. Για να βγει να μιλήσει δημόσια, θα έχει, οι δικαστικές αρχές θα έχουν κλείσει την πόρτα αυτή για πάντα. Κατά δεύτερον, εγώ λέω, μπορεί κάποιος να πει, ο Ντίλια είναι κατηγορούμενος ή καταδικαστής σε πρώτο βαθμό, ό,τι λέει δεν έχει αξία, είναι αναξιόπιστος. Εν μέρη να το δεχτώ, να το συμμεριστώ. Εγώ χθες ζήτησα κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 5 χρόνια. Ζήτησα να κληθούν και να καταθέσουν 5 φυσικά πρόσωπα τα οποία εδώ και 5 χρόνια, ενώ έχουν κομβικό ρόλο, ενώ δεν είναι κατηγορούμενοι, δεν έχουν εξεταστεί ποτέ και με οποιονδήποτε τρόπο από το σύστημα απονομής δικαιοσύνης, ενώ υποτίθεται κάνουν τα πάντα για να αναδείξουν την αλήθεια.
0: Τι γνωρίζουν αυτά τα στελέχη που δεν έχει μέχρι σήμερα ακουστεί, φανεί, αποτυπωθεί μέσα στη δικογραφία. Τι γνωρίζουν αυτά τα στελέχη.
1: Καταρχάς, είναι ο Γενικός Διευθυντής Συντελέξης.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ο άνθρωπος ο οποίος, ο Μερόμ Χαρπάζ, είναι ο άνθρωπος ο οποίος λειτουργήσε, ήταν ο διευθυντής εδώ και φυσική παρουσία στην Ελλάδα καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας Συντελέξα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν τα μάτια και τα αυτιά της εταιρείας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος εκπροσώπησε την Συντελέξα σε όλους τους ελέγχους από τις ανεξάρτητες αρχές, ακόμα και τους προσυμφωνημένους. Επίσης είναι ο άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει στο Κέντρο Μελετών και Ασφάλειας. Σας θυμίζω, είναι αυτό το Ινστιτούτο για την μελέτη και την ασφάλεια του κράτους που στεγάζεται στα κτίρια της Οδού Κατεχάκη δίπλα στην ΕΕΠ και μάλιστα υπάγεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει εκπροσωπήσει την Συντελέξα, έχει συμπράξει για την κοινοπραξία που ζήτησε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι πίσω από κάθε συνεννόηση. Αυτός λοιπόν ο κομβικός άνθρωπος δεν έχει κληθεί ποτέ να πει τι έκανες παιδί μου, άνθρωπέ μου στην Κατεχάκη, ποιος ήταν ο πελάτης του Ντίλιαν, τι έκανε η Ντελέξα, τι σχέση είχατε εσείς με το ΚΕΤΙΑΚ στην Αγία Παρασκευή. Μπορεί να έρθει και να πει δεν ξέρω τίποτα, αλλά ας τον καλέσουμε πρώτα να δούμε τι θα πει. Είναι επίσης το δεύτερο πρόσωπο που έχει πολύ μεγάλη αξία, γιατί το όνομά της προέκυψε δεκάδες, αναρρύθμιτες φορές κατά τη διάρκεια της εκδίκασης υπόθεσης στο Μονομερίσιο Ειδικείο. Είναι η διοικητική επικεφαλής της Συντελέξα, η κυρία Ινά Τσεμάνα, που είναι πίσω από κάθε έγγραφο, από κάθε συνεννόηση, από κάθε email, από κάθε συμφωνία, εμφανίζεται και αυτό το πρόσωπο. Αυτό λοιπόν το φυσικό πρόσωπο ουδέποτε κλείθηκε να καταθέσει και να ερωτηθεί, είχες εσύ ποτέ συνεννόηση, επαφή, συνεργασία με κάποια μυστική υπηρεσία, ή όταν το αφεντικό σου λέει ότι πουλούσε, δεν λειτουργούσε το Predator στην Ελλάδα, εσύ τι έκανες που ήσουν εδώ στην Ελλάδα. Αφού δεν το λειτουργούσες εδώ, γιατί είχε η Συντελέξα γραφεία στην Ελλάδα. Υπάρχουν και 3 άλλα πρόσωπα που είναι πολύ πιο εύκολο να εξεταστούν, γιατί είναι Έλληνες και ζουν εδώ. Είναι οι 3 τεχνικοί που λειτουργούν στην Ελλάδα, που υπάρχουν στην Ελλάδα, λειτουργούν στην Ελλάδα το 2020-2021 τουλάχιστον, και είναι τα πρόσωπα που στις 16 Δεκεμβρίου 2021, όταν η ΜΕΤΑ χτυπάει τον παγκόσμιο συναγερμό και αναγγέλει τη λειτουργία του Predator και στην Ελλάδα, την ίδια μέρα τα τρία αυτά πρόσωπα πάνε και ξυλώνουν τους σερβερ, τους εξυπηρετητές, από τους χώρους που μίστον είναι Intellexa. Και σας ρωτάω εγώ, αν είναι Intellexa, δεν λειτουργούσε το Predator στην Ελλάδα, γιατί οι τεχνικοί της πήγαν και ξύλωσαν τους εξυπηρετητές? Γιατί εκεί θα πρέπει να σας απαντήσουν. Τους είπε ο πελάτης να τα ξυλώσουν. Αν ναι, ποιος είναι ο πελάτης? Αν όχι, είναι η απόδειξη ότι ψέματα λέει ο Ντίλιαν, ο ίδιος λειτουργούσε το Predator. Εγώ σας δίνω μια διάσταση που αποδεικνύει την ανάγκη διερεύνησης. Είναι φοβερό εδώ πέρα να βλέπουμε ένα ποινικό αδίκημα ίσονος σημασίας στην τηλεόραση και να καλούνται άμεσα οι μάρτυρες και να ασκείται ποινική δίωξη, ενώ να υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία και να μην τις έχουν καλέσει να καταθέσουν καν, να εξεταστούν. Και μιλάμε τώρα ότι η υπόθεση αυτή δεν έχει υποτίθεται τύχη διαχείρισης από έναν εξαιρετικά άπειρο πνευματοδίκη. Υποτίθεται οι πιο επίλεκτοι εισαγγελείς του Αρείου Πάγου έχουν εκλειθεί να ψάξουν την αλήθεια και κάθονται και κοροϊδεύουν τον κόσμο εδώ και 5 χρόνια. Δεν έχουν καλέσει τους πιο βασικούς μάρτυρες. Ακόμα και τους κατηγορούμενους τους έχουν καλέσει γιατά και κουλουράκια. Σας θυμίζω, και έχει αξία αυτό να ακουστεί, ότι όταν θύμα του Predator, ένα από τα 87 θύματα του Predator, που τύχαινε να είναι και υπάλληλος της ΕΕΠ εκείνη την περίοδο και είχε απομονωθεί, είχε μεταταχθεί, αποσπαστεί σε μια υπηρεσία ψυγείο, πήγε και έκανε μήνυση κατά του κυρίου Δημητριάδη και κατά του κυρίου Κοντολέων, ο κύριος Ζήσης, αντί να καλέσει αυτά τα δύο φυσικά πρόσωπα ως ύποπτους, ως κατηγορούμενος, τους κάλεσε ως μάρτυρες. Πράγματα που δεν έχουμε δει ποτέ. Δεν έχουν ξαναγίνει αυτά. Να κάνεις μήνυση σε έναν άνθρωπο και να τον καλεί ο εισαγγελέας ως μάρτυρα. Να πει ως μάρτυρα αυτή στη μήνυση που υπάρχει εναντίον του.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιασέ, επειδή η Intellexa είναι μια εταιρεία η οποία έχει στόχο το κέρδος, όπως όλες οι εταιρείες. Δηλαδή, πάραγε ένα προϊόν, στην προκειμένη περίπτωση είναι ένα λογισμικό παρακολούθησης, λέγεται Predator και το πουλάει. Αυτό το επιβεβαιώνει και ο ιδρυτής της Intellexa, ο κύριος Ντίλιαν. Άρα προκύπτει μια δοσοληψία. Υπάρχει μια εμπορική πράξη. Πουλάω ένα προϊόν, κάποιος το αγοράζει, αυτό φανταζόμαστε ότι γίνεται με ένα παραστατικό, λέω εγώ τώρα, ή εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα πελατολόγιο στα αρχεία της εταιρείας. Όπου εκεί νομίζω είναι πολύ σαφές ότι θα πρέπει να αποτυπώνεται. Και μιας και λέει ο κύριος Ντίλιαν, εμείς δεν το αμφισβητούμε, ότι οι πελάτες του είναι μόνο κράτη, κυβερνήσεις και φορείς κρατών, εν προκειμένου μυστικές υπηρεσίες, εν πάση περιπτώσει υπηρεσίες ασφαλείας, φανταζόμαστε ότι έχει ένα αρχείο με ένα πελατολόγιο. Τι πιο απλό από το να ζητηθεί το πελατολόγιο, καθώς και τα τιμολόγια πώλησης, τα έσοδα δηλαδή, από πού έχουν προκύψει, της Intellexa.
1: Είναι τόσο απλό όσο το λέτε. Είναι τόσο απλό όσο το λέτε. Και αυτό αποδεικνύει και τη γύμνια της έρευνας που έχει γίνει. Αλλά εγώ θα σας πω το εξής. Η Intellexa δεν είναι μια εταιρεία που δεν υπάρχει άλλη
0: εταιρεία. Συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Γιασέ. Ναι. Ξέρετε γιατί σας ρώτησα? Γιατί θέλω να κάνω το επόμενο ερώτημα πέρα από αυτή τη διαπίστωση. Θα δούμε κάποια στιγμή τιμολόγιο? Αυτό είναι το ερώτημα. Το λέω τιμολόγιο. Μπορεί να μην είναι με αφημί τάδε κτλ. Καταλάβατε. Ένα παραστατικό που να επιβεβαιώνει την εμπορική σχέση, την πώληση. Αυτό ρωτάω.
1: Εγώ θα σας πω το εξής, τι περιμένω, εικάζοντας.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ δεν εκπροσωπώ την πλευρά Ντίλιαν. Εγώ βλέποντας, έχοντας μια εικόνα της υπογραφίας, έχοντας μια εικόνα της συνεργασίας, της αποδεδειγμένης συνεργασίας μεταξύ της Intellexa και κρατικών υπηρεσιών, μπορώ να σας πω τι θεωρώ ότι θα γίνει. Και αυτό το οποίο πραγματικά πιστεύω ότι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα είναι το εξής, ότι επειδή η Intellexa δούλεψε, λειτουργήσε στην Ελλάδα από το 2020 έως το 2025 και επειδή σε αυτό το χρονικό διάστημα είχε προνομιακή μεταχείριση από όλο τον κρατικό μηχανισμό,
0: ναι,
1: με εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και διευκολύνσεων σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα, επειδή καθόλου αυτό το χρονικό διάστημα παράλληλα συμμετείχε ενεργά και σε συμμετοχικά σχήματα υπό την αιγίδα ευαίσθητων υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, επειδή την ίδια περίοδο είχε και ενεργή συμμετοχή σε διεθνείς συνέργειες με την ΕΕΠ, της ΕΕΠ με άλλες συνεργασίες, αυτό το οποίο θεωρώ δεδομένο είναι ότι η πλευρά Ντίλιαν έχει πληθώρα εγγράφων, μηνυμάτων αλληλογραφίας, αδειών εισόδου, πιστοποιήσεων, προσωπικών μηνυμάτων, αλλά και συμβασιοποιημένα έγγραφα.
0: Συμβασιοποιημένα έγγραφα.
1: συμβασιοποιημένα έγγραφα. Μάλιστα. Αυτά είναι δεδομένα ότι τα έχει η πλευρά του Ντίλιαν, επειδή λειτουργήσε στην Ελλάδα για μια πενταετία. Καταλαβαίνετε ότι οι συνεννοήσεις δεν ήταν προφορικές, δεν έπαιρναν τηλέφωνο στο Υπουργείο Εξωτερικών και λέγανε παρακαλώ θέλω να εξάγω Predator στο Σουδάν, βάλτε μια σφραγίδα. Υπάρχουν email, υπάρχουν συνεννοήσεις, υπάρχουν επιστολές, υπάρχουν διασφαλίσεις, υπάρχουν αλληλογραφίες. Πέρα από τα προσωπικά μηνύματα τα οποία μπορεί να υπάρχουν, γιατί καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα κάποιοι παίρνουν και κάποιες διασφαλίσεις για τους εαυτούς τους.
0: Άρα εκτιμάται ότι ο κύριος Ντίλιαν έχει όλα τα ντοκουμέντα που συνδέουν το Predator με κρατικές αρχές.
1: Εγώ σας είπα τουλάχιστον 10 πράγματα πριν φτάσω στο προφανές. Ότι αν εδώ δεν έχει γίνει κάποιο άλλο είδους συμφωνία για αντισταθμιστικό όφελος και έχει το ελληνικό κράτος χρησιμοποιήσει το Predator με αμοιβή, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει πιθανά στον κόσμο ροή χρήματος χωρίς ύπνο. Με λίγα λόγια, αν ο Ντίλιαν Ιντελέξα έχει πληρωθεί με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, ο ίδιος μπορεί να προσκομίσει την απόδειξη της εισρωής του χρήματος και να τελειώσει κάπου εκεί η ιστορία. Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν δεκάδες έγγραφα και είναι δεδομένο ότι μέσα σε αυτή την πενταετή παρουσία της Ιντελέξα στην Ελλάδα υπάρχουν τέτοια στοιχεία που θα τους εκθέσουν. Ό,τι και να κάνουν. Δεν γίνονται.
0: Τελευταίο ερώτημα και για εσένα. Αν ο Άριος Πάγος. Παρακαλώ. Θέλετε να προσδηλώσετε κάτι.
1: Όχι, σας ακούσω.
0: Αν ο Άριος Πάγος απορρίψει και αυτή την αίτησή σας, ποια μπορεί να είναι τα επόμενα νομικά βήματα που έχετε στη διάθεσή σας, είτε εντός είτε εκτός Ελλάδος?
1: Εγώ θα πω ότι ο Άριος Πάγος, εισαγγελέα του Άριου Πάγου, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι και να κάνει αυτό δεν θα διακόψει την ροή των αποκαλύψεων. Σας θυμίζω ότι όταν ο κύριος Ζήσης το 2024 αποφάσισε μαζί με την κυρία Δηλήνη να βάλουν στο αρχείο την υπόθεση με εκείνη την φράση περί αναπήλεκτης κρίσης, αν είχαμε σταματήσει τότε δεν θα είχε προκύψει η απόφαση του Μονομελούς Πνευματική. Ομοίως τώρα το γεγονός ότι ο κύριος Τζαβέλας αποφάσισε να μην αυτοεξαιρεθεί και να καταστρέψει την ιστοροφημία του λέγοντας ότι εγώ δεν κάνω καν έρευνα, δεν πρόκειται να σταματήσει ούτε τις δικές μας ενέργειες, ούτε την πορεία της υπόθεσης. Είτε αυτό θα γίνει με τα πορεία, τα στοιχεία τα οποία θα προκύπτουν στη συνέχεια, είτε στο επαιτείο που θα προσκομιστούν στοιχεία, είτε με τις νέες μηνύσεις, είτε με τις αγωγές. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα γίνουν και δυστυχώς αυτή η υπόθεση, όσο η δικαιοσύνη δεν κάνει τη δουλειά της, θα συνεχίσει να παράγει αποτελέσματα και να λειτουργεί σαν κλειδί που αιμορραγεί.
0: Θέλω, κύριε Γεσέ, πριν σας αποχαιρετήσω, να σας κάνω ένα προσωπικό ερώτημα. Να καταλάβετε τι εννοώ. Όλοι οι δικηγόροι εμπλέκονται σε υποθέσεις ως διάδικοι, επειδή ένας πελάτης, ένας ενδιαφερόμενος, πασχετός, ηθηγόμενος ή αν είναι ο μηνυτής αντιστοίχως, τους αναθέτει μια υπόθεση. Φαντάζομαι ότι έτσι ξεκίνησε και η εμπλοκή σας με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Αλλά, και εδώ είναι το ερώτημα. Μήπως πλέον αυτή η υπόθεση, ανεξάρτητα από την εκπροσώπηση που τυχάνει να έχετε για τον κύριο Θανάση Κουκά, για εσάς προσωπικά τον ίδιο πλέον έχει καταστεί ένα προσωπικό στοίχημα?
1: Δεν εκπροσωπώ μόνο τον Θανάση Κουκά, και εκπροσωπώ συνολικά 11 θύματα.
0: Ωραία, όσα από τα θύματα.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι εδώ και αρκετό καιρό ότι αυτή η υπόθεση έχει μια πολύ μεγαλύτερη παράμετρο που είναι η λειτουργία του κράτους δικαίου. Εδώ μιλάμε για μια υπόθεση η οποία έχει θίξει ευθέως την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος και έχει διακινδυνεύσει την εθνική ασφάλεια. Προφανώς είναι πρωτόγνωρη αυτή η υπόθεση και έχει μια τέτοια διάσταση που δεν μπορεί να την περιορίσει στο συμβατικό πλαίσιο μιας ακόμα ποινικής υπόθεσης. Ναι. Ασφαλώς έχει μια πολύ μεγαλύτερη ένταση και έκταση και για όλους όσοι εμπλεκόμαστε με αυτή την υπόθεση έχει και ένα στοιχείο πολύ συγκεκριμένο. Ξέρετε, αυτή η υπόθεση πρέπει να καταλήξει κάπου και δεν μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο πέρα από την λογοδοσία ως στοιχείο, ως απαραίτητο στοιχείο του κράτους δικαίου. Και κρατήστε το αυτό για το κράτος δικαίου, διότι εκεί αυτή είναι η απόδειξη για το αν έχουμε ένα κράτος δικαίου ή μια θεσμική υποβάθμιση και όχι αυτά που ακούτε ότι κράτος δικαίου είναι η γρήγορη απονομή των συντάξεων. Και θα πρέπει εν τέλει όταν μιλάμε για τι είναι το κράτος δικαίου να ξέρουμε σε τι αναφερόμαστε όταν μιλάμε στον κόσμο. Δεν σας το λέω τυχαία. Ρωτήθηκε χθες η κυρία Σδούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, για τον εκφυλισμό του κράτους δικαίου για την υπόθεση των υποκλοπών, ενώ η ίδια είναι θύμα και δεν έχει τολμήσει να κάνει μήνυση, ενώ η ίδια έχει παγιδευτεί και η οικογένειά της, αντί να πει τι σημαίνει αυτή η υπόθεση και γιατί δεν έχει προβεί στα νόμιμα, γύρισε και είπε ότι ναι, απονέμονται γρήγορες συντάξεις και υπάρχει ταχύτερη απονομή της ποινικής δικαιοσύνης. Να καταλήξουμε στο συμπέρασμα. Κράτος δικαίου υπάρχει μόνο όταν υπάρχει λογοδοσία και σωστή και ολοκληρωτική απονομή της δικαιοσύνης με ανάδειξη της αλήθειας. Γι' αυτό παλεύουμε, αυτό σημαίνει και για μένα προσωπικά αυτή η υπόθεση.
0: Κύριε Γεσέ, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα. Ήταν ο νομικός ο κ. Ζαχαρίας Κεσές, εκπροσωπεί, όπως ακούσατε, 11 συνολικά θύματα των παράνομων παρακολουθήσεων μέσω του Predator, από τις πιο γνωστές περιπτώσεις. Ο Θανάσης Κουκάκης, ο δημοσιογράφος, που μαζί με τον Νίκο Ανδρουλάκη ήταν οι άνθρωποι, παύλα στόχοι, που ξεκίνησαν την διερεύνηση αυτής της υπόθεσης το 2022, οπότε και έγινε γνωστό ότι είχαν πέσει θύματα της παρακολούθησης από το παράνομο λογισμικό. Πέρασε πλέον 4 χρόνια και ακόμη αναζητούμε την αλήθεια. Ή μάλλον, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, όλοι την ξέρουμε πλέον. Το μόνο που μένει εκκρεμή είναι η επίσημη ληξιαρχική πράξη. Δεν νομίζω ότι έχει απομείνει και κάτι. Πέρα από εντάξει, μικρές τεχνικές λεπτομέρειες που ενδεχομένως διανθίσουν αυτό που ήδη γνωρίζουμε. Την επίσημη πράξη περιμένουμε. Δεν ξέρω αυτή αν θα γίνει γνωστή μέσα από ένα τιμολόγιο, μέσα από ένα παραστατικό, μέσα από μια σύμβαση, τη συντελέξα με τον άλλο εταίρο, τον εταίρο που όπως ακούσατε από τον κύριο Κεσέ είναι εκείνος που έδαινε και τις διαβεβαιώσεις ότι κύριε Ντίλα, αν δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα, εμείς καθαρίζουμε. Και χτουπ, ήρθε ο χτύπος των 126 ετών φυλάκισης και εκεί άλλαξαν όλα. Και για πρώτη φορά ακούσαμε δημόσια αυτό που υποψιαζόμασταν και πριν τις δηλώσεις του κυρίου Ντίλιαν, απλά είναι όπως λέγαμε με τις παρανόμες επιδοτήσεις. Βλέπεις τον άλλον, κυκλοφορεί με τα πολυτελείο ταχύ, τα πολυτελεία αγροτικά, βίλες, σπίτια, κακό ιστορίες, λες δεν μπορεί, απ' τα ζά να είναι όλο αυτό, κάτι άλλο συμβαίνει. Αλλά δεν έχει στοιχείο, δεν έχει κάποιο ντοκουμέντο να το επιβεβαιώσεις, το βλέπεις, το διαισθάνεσαι, το αντιλαμβάνεσαι, το ίδιο πράγμα είναι. Και με την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Το βλέπεις, το διαισθάνεσαι, το αντιλαμβάνεσαι. Πολλές φορές είναι και λίγο έως πολύ απροκάλυπτο μπροστά σου και εκτυλίσσεται, αλλά δεν έχεις το στοιχείο. Αυτό το παραστατικό, ρε παιδάκι μου, το τιμολόγιο. Θα έρθει και η ώρα του. Διακοπή μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για τη σημερινή εκπομπή. Έχουμε πρωθυπουργικές παρουσίες σήμερα στο Ηράκλειο, του πρώην δηλαδή πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, του πρώην προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του ανεξάρτητου βουλευτή και ενδεχομένως το επόμενο διάστημα προέδρου νέου κόμματος. Ο κ. Σαμαράς είναι προσκεκλημένος από το φόρουμ που έχει ιδρυθεί εδώ στο Ηράκλειο Νόημα να μιλήσει σε πολιτική εκδήλωση για το αύριο της χώρας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο επιμελητήριο, στην αίθουσα του επιμελητηρίου Ηρακλείου, και το ενδιαφέρον φυσικά είναι οι παρουσίες που θα εκδηλωθούν σήμερα στο πλευρό του Αντώνη Σαμαρά, την ώρα που έχει ανοίξει για τα καλά η συζήτηση για τη δημιουργία νέου κόμματος από τον ίδιο. Έχουν ανέβει πάρα πολύ έτσι οι προσδοκίες και οι τόνοι για αυτή την σημερινή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά. Έχουν την εκτίμηση ότι ο κ. Σαμαράς θα κινηθεί στο πλαίσιο που ήδη έχει κινηθεί, δηλαδή παρά το γεγονός ότι έχουν δραματοποιηθεί, θα έλεγα, πολιτικά πάντα οι προσδοκίες για την σημερινή παρουσία του κ. Σαμαρά, πέρα από τη σκληρή κριτική που αναμένεται να επαναδιατυπώσει εναντίον της κυβέρνησης για μια σειρά θεμάτων με τοπίδα τα εθνικά, αλλά και τις παρακολουθήσεις για τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Κεσεμιάς, και ο κύριος Σαμαράς είναι και ο ίδιος θύμα, ο οποίος κύριος Σαμαράς δεν έχει προσφυγεί στη δικαιοσύνη, έχει προειδοποιήσει, προαναγγείλει ή αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προσφύγει στη δικαιοσύνη, δεν το έχει κάνει όμως μέχρι σήμερα, κρατήστε το αυτό. Λοιπόν, πέρα από την συνήθη κριτική, τη σκληρή σε κάθε περίπτωση που διατυπώνει ο κύριος Σαμαράς, δεν νομίζουμε ότι θα δώσει στίγμα ή θα σηματοδοτήσει σήμερα από το Ηράκλειο την ίδρυση νέου κόμματος. Έχουμε την εκτίμηση ως έναν βαθμό και πληροφόρηση με αρκετές συζητήσεις που έχουμε κάνει με έμπειρα στελέχη που βρίσκονται είτε λιγότερο είτε περισσότερο κοντά στον Αντώνη Σαμαρά, ότι ο ίδιος δεν βιάζεται. Και δεν βιάζεται για πολλούς λόγους. Έναν όμως, ίσως το σημαντικότερο για εμάς, είναι γιατί οι πολιτικές εξελίξεις, σας λέγαμε χθες ότι οι υπόστοι των παρακολουθήσεων, θυμίζω ότι το εφετείο για τον κύριο Ντίλιαν και τους υπόλοιπους τρεις που έχουν καταδικαστεί, είναι προγραμματισμένο για τις αρχές Δεκεμβρίου. Σας έλεγα λοιπόν ότι, το λέγαμε και χθες δηλαδή, ότι ενδεχομένως να δρομολογηθούν σοβαρές πολιτικές εξελίξεις πριν φτάσουμε στην εκδίκαση της υπόθεσης για την οποία απειλεί ο κύριος Ντίλιαν, ότι στο δικαστήριο που θα πάει για να εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό η υπόθεσή του και εκείνος απαιτεί να αθωωωθεί, ενδεχομένως να πει πολλά περισσότερα από αυτά που έχει πει μέχρι σήμερα. Έτσι λοιπόν να μην φτάσουμε μέχρι αυτό το σημείο και να έχουν προηγηθεί σοβαρές πολιτικές εξελίξεις. Ενδεχομένως μία προέκταση αυτών των πολιτικών εξελίξεων να καθορίζει και τον χρόνο, την απόφαση και την ανακοίνωση του κυρίου Σαμαρά για την ίδρυση κόμματος. Ο ίδιος κινείται, είναι σαφές αυτό, στην κατεύθυνση αυτή. Δεν σημαίνει όμως, και κρατήστε το αυτό, ότι θα φτάσει ό,τι και αν γίνει σε αυτή του την απόφαση. Κρατήστε το αυτό.

προφανώς και ο κύριος Σαμαράς χτίζει σε όλη την Ελλάδα, θα χτίσει πολιτικά και στο Ηράκλειο σήμερα αύριο. Στο πλευρό του είναι για παράδειγμα πρόσωπο όπως ο κύριος Ροκαδάκης, λέω τώρα ένα πρόσωπο το οποίο είναι γνωστό ότι κινείται το τελευταίο διάστημα επανακάμπτοντας την πολιτική σκηνή και ενδεχομένως, εάν και εφόσον κάνει το βήμα ο Αντώνης Σαμαράς, να είναι και ένας από τους υποψηφίους στο ψηφοδέλτιο του Αντώνη Σαμαρά. Δεν είναι ο μόνος. Συνοδεύεται ο κύριος Σαμαράς και από τον ενεργεία βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χρυσομάλη, ο οποίος είναι από τους στένους υποστηρικτές του Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρω με πόσο έτσι ικανοποίηση βλέπουν από τη Συγκρού και το Μεγάρο Μαξίμου την παρουσία του κύριου Χρυσομάλη σήμερα στο Ηράκλειο. Είναι ένα θέμα αυτό. Ο ίδιος όμως επιμένει να εκδηλώνεται πολιτικά υπέρ του κύριου Σαμαρά, παρά το γεγονός ότι έχει διαγραφεί ο κύριος Σαμαράς από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν και άλλα στελέχη και τοπικά και περιμένουμε να δούμε και ποιες θα είναι και οι παρουσίες απόψε στην αίθουσα του επιμελητηρίου. Πάντως μην περιμένετε, πέρα από σκληρή κριτική, η εκτίμησή μας είναι αυτή, μην περιμένετε κάτι περισσότερο. Ενδεχομένως να φωτογραφίσει, ενδεχομένως κάτι να αφήσει να αιωρείται, αλλά αυτό το έχει κάνει και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Άρα δεν θεωρούμε ότι θα προσθέσει κάτι περισσότερο. Επαναλαμβάνουμε σε ό,τι αφορά την ίδρυση νέου κόμματος, κάτι θα προσθέσει περισσότερο ο κύριος Σαμαράς σήμερα από το Ηράκλειο.

Θέλω να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με μία είδηση όπως έχει διαμορφωθεί μέσα από αλλεπάλληλες συνεντεύξεις, δηλώσεις κορυφαίων οικονομικών παραγόντων του τόπου, μεγάλων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς, στον αθλητισμό, στα μίντια, στα πετρέλαια, στην ναυσιπλοεία, σε πάρα πολλούς τομείς, κατασκευές, σε πάρα πολλούς τομείς. Σημείο και αφετηρία δεν είναι το Ηράκλειο, δεν είναι καν η Κρήτη, είναι η Αθήνα, αλλά θα καταλήξουμε στην Κρήτη και θα εξηγήσουμε πώς.

Στη χώρα της φεδράς πορτοκαλέας που λέγεται Ελλάδα, το να εκτυλίσετε ένα σκάνδαλο σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση είναι μια κανονικότητα. Παρακολουθώ με εξαιρετικό ενδιαφέρον, μ' αρέσουν αυτές οι ιστορικές αναδρομές άλλωστε, τα αφιερώματα που γίνονται και παρουσιάζονται σε τηλεοπτικούς σταθμούς όπως στον Sky ή τον Alpha, με αφορμή τους τίτλους τέλους που πρόκειται όσον ούπο να πέσουν σε μια ιστορική αθλητική εγκατάσταση, σε ένα ιστορικό γήπεδο, αυτό του Παναθηναϊκού και της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου εκεί πρόκειται να καταδαφιστεί το ιστορικό αυτό γήπεδο. Και όπως αρχικώς είχε σχεδιαστεί, και λέμε είχε, θα εξηγήσουμε για ποιο λόγο, χρησιμοποιούμε αόριστο, να δημιουργηθεί ένας νέος πνεύμονας πρασίνου. Ένα μεγάλο πάρκο που τόσο μα τόσο έχει ανάγκη το κέντρο της Αθήνας. Και παρακολουθώ με εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι προφανώς έχει γραφτεί μεγάλη ιστορία, και αθλητική και πολιτική, και καλλιτεχνική και πολιτιστική, σε αυτό το γήπεδο. Και παρακολούθησα και κάποιους από τους πρωταγωνιστές της νεότερης εποχής, δηλαδή μετά τη δεκαετία του 80, της νεότερης εποχής του Παναθηναϊκού, που έχουν ζήσει τα τελευταία 50 χρόνια το στάδιο, το γήπεδο αυτό. Βεβαίως μεγάλο μερίδιο έχει η οικογένεια Βαρδινογιάννη. Άκουσα λοιπόν στο πλαίσιο αυτό των ντοκιμοντέρ που έχουν παραχθεί και προβάλλονται τον κύριο Γιάννη Βαρδινογιάννη να λέει ότι, να εκφράζει μάλλον την προσδοκία του, ίσως παρασκηνιακά, και την απέτησή του, θα αποδειχθεί στην πορεία, να παραμείνει η κερκίδα της θύρας 13, λέει, γιατί είναι η ψυχή της ομάδας. Και η θύρα 13, κερκίδα δηλαδή, τον πετό, σκαλοπάτια, ξέρετε, της εξέδρας, κερκίδα, πώς θα το πούμε, είναι, λέει, μνημείο για την Αθήνα. Η ιστορία του ΠΑΟ, λέει ο κ. Βαρδινογιάννης, σας μεταφέρουμε αυτολεξή, είναι η λεωφόρος, και εννοεί το γήπεδο. Και αν γκρεμιστεί το πέταλο, θα γκρεμιστεί η ιστορία μαζί με το πέταλο. Αυτά είπε ο κ. Βαρδινογιάννης θες, σε συνέντευξή του στο πλαίσιο τηλεοπτικού αφιερώματος για τους τίτλους τέλους του ιστορικού γηπέδου της Λεωφόρου, το οποίο έχει αποφασιστεί να καταδαφιστεί για να αναγερθεί η νέα έδρα του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, με τη μέθοδο της ανταλλαγής, της διπλής ανάπλασης που λέμε. Μάλιστα. Μέχρι πρότινος πίστευα ότι πρόκειται για μία ακόμη φημολογία. Αλλά μετά και τις χθεσινές δηλώσεις του κ. Βαρδινογιάννη και γενικότερα τις τελευταίες ημέρες, τα πράγματα παίρνουν άλλη τροπή. Διότι με πρόφαση τις ιστορικές μνήμες προσπαθούν να πουλήσουν ένα ακόμη σκάνδαλο. Και αυτό είναι μια κανονικότητα. Γιατί είναι σκάνδαλο? Πάμε τώρα. Γιατί μιλάμε για σκάνδαλο? Πρόκειται για ξεκάθαρη μεθόδευση της διατήρησης μέρους των διερκίδων του παλαιού γηπέδου, προκειμένου κάτω από αυτές να αναπτυχθούν επιχειρηματικές και εμπορικές δραστηριότητες προς εκμετάλλευση. Αντί να ολοκληρωθεί το σχέδιο όπως αρχικώς είχε συμφωνηθεί. Ποιο ήταν αυτό? Η δημιουργία και η ανάπτυξη ενός πνεύμονα πρασίνου που τόσο έχει ανάγκη η Αθήνα. Και προσέξτε, η δήλωση Βαρδινογιάννη δεν είναι τυχαία. Είχε προηγηθεί ο επικοινωνιακός σπόρος του σημερινού ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, του κ. Αλαφούζου, ο οποίος λίγο 24 ώρα νωρίτερα και πάλι από τον τηλεοπτικό αέρα πρότεινε να παραμείνουν τα δύο πέταλα του γηπέδου και η εξέδρα που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Το έκτρωμα που μεθοδεύουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα μπορεί κάποιος να το δει και σε φωτογραφίες. Γιατί ναι, είχαν το θράσος να παρουσιάσουν και μακέτες. Μακέτες οι οποίες και έχουν βγει και επιστήμονες. Η μακέτα δεν την έφτιαξε ο κ. Αλαφούζος ή ο κ. Βαρδινογιάννης. Ένας αρχιτέκτονας την έφτιαξε. Όπου ξεφυτρώνουν μέσα από τις κερκίδες δέντρα. Πώς είναι και κάτι ταινίες επιστημονικής φαντασίας το 2300 που εγκαταλείπονται περιοχές και έχουν παραδοθεί στη λίθη και αρχίζουν και βγαίνουν πρασινάδες μέσα από κτίρια κτλ. Αυτό είναι. Δεν σας κάνουμε πλάκα. Κάνετε μια έρευνα στο διαδίκτυο, θα δείτε τη μακέτα, θα δείτε και βίντεο, θα δείτε, ή θα δείτε την εκπομπή που παρουσιάστηκε.
Παρουσίαζε ο κύριος Τζίμας. Μαζί με τον κύριο Αλαφούζο. Ποιος κύριος Αλαφούζος εκεί παρουσίασε και τις μακέτες. Και είχαν το θράσος να παρουσιάσουν και το σχέδιο που προτείνουν να παραμείνει ουσιαστικά το γήπεδο και να συνδυαστεί κάτι από γήπεδο, κερκίδες, χώροι που τι μας λένε, θα έχουν λέει από κάτω τους γήπεδα, λέει μπάσκετ και τα λοιπά, αλλά δεν μας λένε τα υπόλοιπα που θα έχει, γιατί κοίτη πιο ωραίο. Α, θα έχει αθλητικό χώρο. Και γιατί να μην φύγει το μπετόν και να δημιουργηθεί πάρκο με αθλητικούς χώρους. Και πρέπει να υπάρχει το μπετόν. Ας πούμε εμείς γιατί πρέπει να υπάρχει. Γιατί κάτω από το μπετόν θα γίνουν μαγαζιά. Θα γίνουν εμπορικό κέντρο. Δηλαδή ένα ακόμη εμπορικό κέντρο. Στο πάρκο που σχεδιαζόταν να γίνει. Και αυτό είναι μια κανονικότητα. Λέει ο κύριος Αλαφούζος, τι είναι λέει η πρότασή μας βέβαια. Λέει είναι απόφαση του κράτους, λέει, και του Δήμου Αθηναίων. Τι τελικά θα αποφασίσουν. Και γιατί μπήκαν σε αυτή την ταραχτά και χρηματοδότησαν μελέτες και μακέτες. Κατά τα άλλα είναι του κράτους, λέει, και αποφασίσει ο Δήμος. Εμείς εντάξει, ναι, μια ιδέα είπαμε. Μια ιδέα είπαμε να βρίσκεται. Η υπόθεση, και γιατί το λέμε και γιατί το αναφέρουμε, πέρα από το απροκάλυπτο και προκλητικό να αλλάζουν μελέτες βάση με τόσο προκάλυπτο τρόπο. Το ξέρουμε ότι συμβαίνει, ναι, το ξέρουμε ότι επηρεάζονται. Εννοείται. Αλλά εδώ γίνεται σε τέτοιο βαθμό που λες, παιδί μου, δεν υπάρχει κανένα πρόσχημα πλέον. Φόρα παρτίδα μέσα από τα κανάλια, μέσα από τις τηλεοράσεις, σε απευθεία σύνδεση, δείτε πώς ανατρέπουμε τις μελέτες. Όχι, μια ιδέα καταθέτουμε. Προς Θεού, δεν ανατρέπουμε τίποτα. Η κυβέρνηση και ο Δήμος Αθηναίων θα αποφασίσουν. Εμείς αυτό προτείνουμε. Μάλιστα. Ιδέα καταθέτουμε. Μάλιστα. Η υπόθεση, και γι' αυτό τα λέμε όλα αυτά, της λεωφόρου, όσο μακριά δείχνει να είναι από την Κρήτη και το Ηράκλειο, άλλο τόσο κοντά μπορεί να εξελιχθεί για την πόλη μας τα αμέσως επόμενα χρόνια. Γι' αυτό και το αναδεικνύουμε, γιατί καλό είναι να παίρνουμε θέση από νωρίς για τέτοια σκάνδαλα πριν χτυπήσουν και τη δική μας πόρτα. Αν τη χτυπήσουν, λέμε, προς το ενδεχόμενο.

Με αυτά και με αυτά, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Για αύριο, λάθος. Για τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να περάσετε ένα πολύ πολύ πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά σε όλους.

Παπαδόπουλου. Κρατούσε, λέει, σε ένα κλειδωμένο έτσι ντουλάπι αρμάριο 12 προσφυγές κατηγορουμένων. Τις κράταγε για να μην τις κλέψουν ή τις κράταγε για να μην προωθηθούν, ανάλογα, ποιος ξέρει. Το ελληνικό FBI λοιπόν έχει κάνει ένα, αυτή την επιχείρηση που έχουμε γράψει και στο πόλιο.gr, την επιχείρηση που λέγεται αυτό το σχέδιο θερισμός. Θερίζει τα πάντα. Έχεις πάρει επιδότηση παράνομα, σε θέρισα, σε καθάρισα. Γεια σας, τελείωσες. Τα λέω λίγο εύθυμα γιατί υπάρχουν πολλοί αυτή τη στιγμή που παραπονιούνται γιατί δεν παίρνουν τις επιδοτήσεις τους. Και είναι υπό έλεγχο. Αλλά βγαίνουν προς τα έξω και φωνάζουν, ουρλιάζουν. Α, δεν μας φέραν τα λεφτά, δεν μας κάνουν αυτό. Δεν είναι όλοι, είναι κάποιοι. Κάποιοι λοιπόν από αυτούς, ενώ έχουν να λαμβάνουν παράνομη επιδότηση, φωνάζουν γιατί δεν την έχουν λάβει ακόμα. Άκουσον, άκουσον. Δηλαδή θέλω να σου κάνω πατριωνιά και δεν μου την κάνεις. Δεν με αφήνεις. Δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Γίνεται λίγο διαφορετικά πλέον. Το ελληνικό FBI, όπως είδατε, και εδώ στην Κρήτη, αλλά και της Αθήνας, αλλά και της Βορείου Ελλάδος, ένα ελληνικό FBI είναι αυτό, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, από άκρη στην Ελλάδα πλέον τα θερίζει όλα. Λοιπόν, άρχισε ο θερισμός. Πάμε να σας πω τώρα τι έχει γίνει με την Κέτη Χερόπουλου. Λοιπόν, από αυτή την εξάρθρωση την πρόσφατη που έγινε της εγκληματικής οργάνωσης σε Κοζάνη και Αγρίνιο, αναφέρεται το όνομα της πρώην αξιωματούχου του ΟΠΕΚΕΒΕ, της κυρίας Παρασκευής Χερόπουλου. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, στο επίκεντρο των ερευνών της αστυνομίας βρίσκεται ένα περιστατικό που εκτυλίχθηκε γύρω στο 2024, αμέσως μετά την απομάκρυνση της κυρίας Τιχελοπούλου από τη διοίκηση του οργανισμού. Όπως αναφέρεται λοιπόν στη δικογραφία της υπόθεσης, κατά τη διαδικασία της παράδοσης παραλαβής, η πρώην αξιωματούχος, η κυρία Τιχελοπούλου δηλαδή, φέρεται να αρνήθηκε να παραδώσει το χώρο του γραφείου της στον νέο διοικητή. Απέφυγε μάλιστα επανειλημμένα να προσέλθει για να ανοίξει τα προσωπικά της ντουλάπια. Αυτά τα ερμάρια που λέμε, τα σιδερένια που έχουν κλείσει μέσα φακέλους, αυτά. Δεν τα άνοιγε, ρε παιδί μου, δεν ήθελα να τα ανοίξει. Κάτι κρυβόταν εκεί μέσα. Ανουνάκι, κάτι. Η εμπλοκή λοιπόν αυτή οδήγησε τις αρχές του οργανισμού, το ΠΚΠ, να πάρουν δραστικά μέτρα. Έτσι λοιπόν, κάλεσαν ένα δικαστικό λειτουργό, παρουσία του οποίου πραγματοποιήθηκε το αναγκαστικό άνοιγμα των κλειδωμένων ντουλάπιων της κυρίας Χερόπουλου. Δεν πετάχτηκε ποντίκι από μέσα, δεν πετάχτηκε ρουραίος, δεν ήταν κρυμμένος κανένας τζόκερ, αλλά η έρευνα μέσα στο ντουλάπι αποκάλυψε ότι υπήρχαν 12 ιεραρχικές προσφυγές αιτήσεις επανεξέτες από παραγωγούς που δεν είχαν λάβει τις προηγούμενες και τις προβλεπόμενες επιδοτήσεις. Οι οποίες, να επισημάνουμε, βάσει τον πρώτο στοιχείο που είχαν, δεν είχαν ακολουθήσει τη νόμιμη υπηρεσιακή διαδικασία, δηλαδή όπως έπρεπε να γίνει κανονικά η διαδικασία για την προσφυγή. Και οι 12 αυτές προσφυγές είχαν την ιδιόχειρη υπογραφή της κυρίας Τιχελοπούλου, η οποία τις είχε κάνει δεκτές. Πάμε τώρα να σου πω το περίεργο. Μετά από αυτή την επιχείρηση που έκανε η ελληνική αστυνομία, διαπιστώθηκε ότι τα πρόσωπα στα οποία αφορούσαν αυτές οι 12 προσφυγές περιλαμβάνονταν μεταξύ των μελών που συνελήφθησαν και κατηγορούνται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση. Τυχαίο, ρε παιδί μου, τυχαίο. Δηλαδή, αυτές οι αιτήσεις που είχαν κάνει αυτοί οι άνθρωποι, που σήμερα κατηγορούνται ότι είναι μέλη του κυκλώματος, βρίσκονταν προστατευμένες εντός εισαγωγικών μέσα σε αυτό το κλειδωμένο ντουλάπι της κυρίας Τιχελοπούλου. Τυχαίο κι αυτό. Να πούμε εδώ ότι η κυρία Τιχελοπούλου δεν διώκεται ούτε κατηγορείται επίσημα για κάποια αξιόπινη πράξη. Αυτό πρέπει να το πούμε και να το ξαναπούμε άλλη μία, να το ακούσουν κάποιοι που το γράφουν. Αυτή τη στιγμή η κυρία Τιχελοπούλου δεν διώκεται ούτε κατηγορείται επίσημα για κάποια αξιόπινη πράξη. Θέλω να δω με αυτές τις μεγάλες δικογραφίες που κάνει το ελληνικό FBI και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τι θα γίνει στα δικαστήρια. Θα καθυστερήσουν πολύ κάποιες υποθέσεις, γιατί είναι πολύμινες οι παρακολουθήσεις, είναι πολύ το υλικό, δηλαδή οι τηλεφωνικές συνομιλίες που τους έχουν παρακολουθήσει οι αρχές, στοιχεία μέσα στη δικογραφία, καταθέσεις, το ένα το άλλο. Είναι πάρα πολύ μεγάλος όγκος. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό, να βοηθήσει.

ενημερωθούν οι δικαστικοί, γιατί αλλιώς θα τα ξεπετάνε κάποια. Δεν νομίζω ότι θα γίνει έτσι, αλλά είναι πολλή δουλειά. Είναι πάρα πολλή δουλειά από πίσω. Άρα μου λέει και ένας φίλος τώρα, όλα μαζί σκάσανε. Δηλαδή, Κοβέση, Ματσακουνιές, Τυχεροπούλου, Ξυλόλια, Ρώσοι, Ψεκασμένοι, έτσι από εδώ, από εκεί. Όλα αυτά μαζί κάτι κάνουνε. Δηλαδή, τι κάνουνε. Φτιάχνουν σε ένα βουνό, εντάξει, από σκουπίδια. Και ξαφνικά πάει η μπουλντόζα, κάνει μια χράξ στη βάση του βουνού των σκουπιδιών και τα ρίχνει κάτω. Όπως τα ρίχνει λοιπόν, αποκαλύπτονται από τη μέση κάποια διαμαντάκια. Αυτό έχει γίνει τώρα. Πετάξαν ό,τι σκουπίδι μπορούσανε και στην κυβέρνηση και στους οργανισμούς και στην αστυνομία και στο Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος, παντού. Μιλήσαν για ξυλόλια, μιλήσαν για πεντόλια, μιλήσαν για εξωγήινους, για νουνάκι. Και ξαφνικά τι βλέπουμε? Ότι αυτοί που το παίζανε και καλά τιμητές των πάντων και κατηγορούσαν και τους πάντες κάποιοι άλλοι, τώρα θα βρεθούν προεκπλήξεως. Βέβαια, όταν άρχισαν και ψάχνανε με το ελληνικό FBI, κάποιοι λέγανε, έλα μωρέ, τι θα κάνει, θα τους πιάσουν και θα τους αφήσουνε. Μου το έλεγε ένα φίλος μου εδώ στο Ηράκλειο. Στην πρώτη υπόθεση όπου εκεί που πιάσανε τον κόσμο. Εντάξει, μου λέει, θα δεις, θα τους αφήσουνε. Ακόμα μέσα είναι. Λοιπόν, δεν τους αφήσανε. Τι σημαίνει όλο αυτό? Σημαίνει ότι, παιδιά, όλη η διαδικασία πλέον γίνεται αλλιώς. Δεν είναι όπως παλιά. Δεν είναι αυτό που είχαμε συνηθίσει. Α, τον πιάσαν, θα τον αφήσουν. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Οι έρευνες γίνονται, συλλαμβάνονται, γίνονται δικογραφίες. Εδώ βγήκανε δικηγόροι και ουρλιάζανε για το Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος. Γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με αυτές τις δικογραφίες. Είναι επικοινωνιακού χαρακτήρα, λένε αυτές οι επιχειρήσεις. Αυτό το έλεγαν δικηγόροι, έτσι. Και εδώ στην Κρήτη. Δεν είναι έτσι όμως. Γιατί όταν γίνεται μια επιχείρηση, έχει σχεδιαστεί. Και αφού έχει σχεδιαστεί, σου βάζει μέσα στην δικογραφία και κάποια ηχητικά και κάποια. Και κάποιες φωτογραφίες και κάποια άλλα στοιχεία, κάποια ανοίγματα λογαριασμών, τα οποία αν δεν σε συμφέρουν δεν τα δίνεις στους δημοσιογράφους, κύριε δικηγόρε. Αν σε συμφέρουν όμως κάποια, τα δίνεις στους δημοσιογράφους για να κάνεις και το κομμάτι σου, έτσι. Από την τελευταία επιχείρηση που έγινε εδώ στην Κρήτη δεν έχει βγει τίποτα προς τα έξω. Γιατί η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος δεν δίνει δικογραφίες, δεν δίνει στοιχεία, δεν δίνει διαβαστικό καν στους δημοσιογράφους. Αυτή τη φορά οι δικηγόροι που είναι πολύ κατηγορουμένοι, γιατί δεν δώσανε διαβαστικό προς τα έξω? Γιατί δεν δώσανε κάτι? Γιατί αν δώσουν, θα φανεί μέσα από τη δικογραφία και από το διαβαστικό τι περιλαμβάνει. Τι περιλαμβάνει? Ματσακουνιές, λαμογές, κλεψιές, τα πάντα όλα. Άρα δεν τους συμφέρει. Οπότε, για να μην δώσουμε στους δημοσιογράφους στοιχεία, για να μην γίνει τζέρτζελο, τι λέμε? Επικοινωνιακού χαρακτήρα η επιχείρηση της ΔΑΟΕ, του κριτικού FBI, γιατί μιλάω για αυτό το τελευταίο. Οπότε μην τους πιστεύετε, ό,τι έχουν βάλει μέσα στην δικογραφία είναι ψέματα. Και τώρα έρχονται ένας-ένας σαν τραπουλόχαρτα και πέφτουν κάτω. Μόνο που επειδή το τραπουλόχαρτο είναι ψηλό και πέφτει κάτω και μπορεί να το αντικαταστήσει εύκολα με κάτι άλλο, δεν σκύβεις να το σηκώσεις. Το ποδοπατάς και συνεχίζεις. Το πιάσατε το νόημα με αυτό που είπα? Το πιάσατε. Λοιπόν, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος έχει κάνει τρομερές δικογραφίες και θα δείτε τώρα και στην επόμενη επιχείρηση που έρχεται. Γιατί μετά την Κοζάνη και το Αγρίνιο, μαθαίνω ότι έρχεται μία άλλη επιχείρηση. Κοιτάνε, ρε παιδί μου, κάτι εκτός Κρήτης, αλλά που έχει σχέση με την Κρήτη. Ναι, είναι σε μία λίμνη και κάτι γίνεται. Έχουν βγει κάτι ψάρια από τη λίμνη μέσα, κάτι ψαρούκλες, να μιλάμε. Σαν αυτή που έπιασε ο Πολάκης. Εδώ έχουμε γέλιο, θα σου πω τώρα. Αυτό δεν θα το γράψω τώρα, το λέω εγώ. Λοιπόν, μου λέει ένας φίλος με χθες ψαράς, ρε Νίκο, τι είναι αυτό που έκανε ο Πολάκης? Λέω, τι έκανε ρε φίλε? Ψαρούκλα, λέω, είδα εγώ και κάτι τσακώνεται εκεί γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι θα μείνουν μαζί του? Μου λέει, ποιος ΣΥΡΙΖΑ τώρα, τι ασχολείσαι με το ΣΥΡΙΖΑ εδώ, ας πω για το ψάρι που έπιασε. Λέω, τι έχει φάει άνθρωπο, είναι αυτό που έφαγε τον Ιωνά, ξέρω εγώ, το βρήκε ο Πολάκης? Όχι, μου λέει, ακούγοντας κάτι. Αυτό το ψάρι δεν το έπιασε στα βαθιά. Γιατί αυτό το ψάρι για να το βρεις, πρέπει να βουτήξεις με μπουκάλες, μιλάμε σε κάτι βάθη απίθμενα. Και του λέω, και τι είναι αυτό, ρε φίλε, το αγόρασε από καλά ψαράδικο? Όχι, μου λέει, το σκότωσε κανονικά. Δεν το λέω, φίλε, μάγκα σου, λέω 13,5 κιλά ψάρι. Ναι, αλλά μου λέει, το είδες τι έχει? Όχι, ήταν έγκυος. Τι εννοείς το κάνω? Τα ψάρια αυτά, τα μεγάλα, όταν θέλουν να γεννήσουν, πάνε στα ρηχά, ακουμπάνε στα βράχια
Και κάθονται εκεί με τις ώρες. Ε, το είδε εκεί να κάθεται όλος. Μπαμ, το πυροβόλησε. Και λέω, όχι ρε φίλε, όχι. Τέτοια πατεωνιά ο Πολάκης αποκλείεται. Δηλαδή μου γκρέμισε τα όνειρα όλα. Εγώ δεν έχω πει τίποτα για τον Πολάκη όλες αυτές τις μέρες. Γιατί? Γιατί σέβομαι, ρε παιδί μου, ότι είναι ψάρας. Και άσε που καμιά φορά μπορεί να φάμε και ένα ψαράκι έτσι από αυτό, ναι. Λοιπόν, και τώρα να μου λες ότι το ψάρι αυτό το έπιασε στα ριχά. Δηλαδή, άντε να τον πάρεις τώρα τηλέφωνο, του πεις: θέλω να μου κάνει μια δήλωση. Για ποιο πράγμα, πολιτική. Τι, για το ψάρι που σκοτώσατε. Θα έρθει με το ψαρί του εδώ απ' έξω. Α, πα, τα λίγα μα αυτά.

Ναι, ναι, ναι, Νίκο μου, εσύ που μου στείλες το μήνυμα τώρα, ξέρω ότι με ακούς, μου στείλες το μήνυμα. Έχεις πέσει κάτω και η κομπανία σε. Τι να κάνω, ρε φίλε. Πάει το ψάρι, το χάσαμε το ψάρι, πατριώτη. Φαντάζεσαι τώρα αυτό να το βάλεις πάνω σε μία φράκα, να αρχίσει να ψήνεται με τις ώρες, να του ρίχνεις εκεί το λεμόνι, το λαβ. Πω, πω, Παναγία μου. Και να ξέρεις ότι αυτό το καημένο το ψαράκι θα γίναγε άλλα τόσα. Αυτό το ψάρι, μου λέει αυτός ο φίλος, δεν το χτυπάς. Γιατί όταν θα γεννήσει, θα βγάλει άλλα τόσα. Και επειδή είναι και σε, είναι σε είδος, αυτό το ψάρι, είναι σε είδος το οποίο είναι υπό εξαφάνιση, δεν το χτυπάς, φίλε, και αν το δείχνεις έτσι. Τώρα τι να σου πω, αυτό μου είπε ο φίλος μου, ξέρει από ψάρια. Εγώ δεν ξέρω από ψάρια. Εγώ λαβράκια μόνο βγάζω. Καμιά φορά. Έτσι, αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε για δύο τραγουδάκια και πάμε σε ειδήσεις, διαφημίσεις και επανερχόμαστε, γιατί έχει δουλειά ο Βαγγέλης και πούμε ότι τελειώσει. Δεν γίνεται να τον τρέχω συνέχεια. Πάμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Κούλης, από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την όβα πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνει γυναίκες να μου.
2: Τελικά, τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

0: Φυγές κατηγορουμένων. Στο διαδίκτυο λοιπόν υπάρχει μια ανάρτηση, μια πολύ συγκεκριμένη ανάρτηση, η οποία δίνει κάποια στοιχεία για όλη αυτή την ιστορία και πραγματικά μου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση που έψαξα αυτή την καταγγελία, αυτή την ανάρτηση. Είναι από την κυρία Δήμητρα Χαλικιά, η οποία είναι προϊσταμένη στη μονάδα αξιολόγησης της Εθνικής Αρχής του ΕΣΠΑ. Πολύ μεγάλη θέση. Και πολύ γνωστή γυναίκα αυτή και στο χώρο και έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχει κάνει μια συγκλονιστική ανάρτηση που αναφέρει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Να την καλησπέρισω. Καλησπέρα σας, κύριε Χαλικιά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τον τίτλο τον είπα σωστά, έτσι?
1: Σωστά. Είπατε, αλλά δεν είναι πολύ μεγάλη θέση. Κανένας δεν έχει πολύ μεγάλη θέση στον ΕΣΠΑ. Διαχειριζόμαστε το ΕΣΠΑ απλώς.
0: Είναι μια θέση η οποία βλέπουμε ότι βγάζει λαυράκια τελικά, έτσι.
1: Όχι, δεν είναι από τη θέση μου που έχω βγάλει τα λαυράκια του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Το ξέρω, απλά έχω σταθεί σε μια κουβέντα που μου είπατε και όταν μιλούσαμε τηλεφωνικά. Πώς βλέπετε τώρα όλο αυτό το σκάνδαλο που έχει σκάσει με την Κοζάνη, το Αγρίνιο και με τα γύρω-γύρω που έχουν σκάσει? Αρχικά και μετά θα σας πω για την κυρία Τιχερόπουλου.
1: Λοιπόν, πρώτα θα σας πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, διότι το γράψανε και κάποιες εφημερίδες, το οποίο δεν είναι από μένα, ότι οι χθεσινές συλλήψεις που έγιναν στην Κοζάνη και στο Αγρίνιο είναι από την τρίτη κατά σειρά καταγγελία μου, την οποία κατέθεσα πριν από περίπου 3 μήνες.
0: Είχατε καταθέσει 3 καταγγελίες εσείς, έτσι?
1: Έχω καταθέσει 4 καταγγελίες στη δίωξη, στη Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και 5 καταγγελίες στην ΟΛΑΦ, στον Οργανισμό για την Απάτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
0: Και να πούμε ότι 3 μήνες τώρα, έτσι, μετά την τελευταία καταγγελία, η Διεύθυνση Οικονομικού Εγκλήματος το ψάχνει το θέμα. Και έφτασε τώρα στην Κοζάνη και στο Αγρίνιο.
1: Κοιτάξτε, εδώ τώρα υπάρχει ένα θέμα. Αυτή η καταγγελία την οποία έκανα, αυτή η τελευταία που σας είπα, συνδέθηκε και με την προηγούμενη μου καταγγελία, διότι εγώ έχω κάνει μια καταγγελία που αφορά 45 αγρότες Αγρινίου.
0: Ναι.
1: Από την ΕΑΣ Αγρινίου.
0: Μεγάλο το νούμερο.
1: Μεγάλο το νούμερο. Και την Κοζάνη. Οι οποίοι, ενώ στην ενιαία αίτηση του 21 κόπηκαν, δηλαδή μηδενίστηκαν σε ό,τι αφορά τα αγροτεμάχια τα οποία δεν είχαν υποβάλει μισθωτήρια, γιατί έτσι έλεγε και ο οδηγός και η εγκύκλιος, μηδενίστηκαν ξαφνικά αυτοί στην αποπληρωμή του 21, η οποία γίνεται τον Οκτώβριο του 22, όπως ξέρετε κάθε έτος, δεν είναι ένα έτος ημερολογιακό όπως λέμε εμείς, η ενιαία ενίσχυση ξεκινάει από Μάιο ενός έτους και καταλήγει τον Οκτώβριο του επόμενου έτου.
0: Ναι, όπως έγινε και με την αίτηση του 23. Okay.
1: Ακριβώς. Στην αποπληρωμή λοιπόν αυτοί πληρώθηκαν. Ναι. Και πληρώθηκαν με παραβίαση του πληροφοριακού συστήματος.
0: Εκτός πληροφοριακού συστήματος.
1: Όχι, με παραβίαση.
0: Α, με παραβίαση.
1: Αυτό είναι ο εκτός. Βεβαίως, το πληροφοριακό σύστημα και φαίνεται από τις οθόνες. Ακούστε να σας πω, γιατί πολλοί κόσμος ρωτάει, γιατί εγώ ούσα πριν αρκετά χρόνια.
0: Ήσασταν αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Βεβαίως, ναι, ήμουν αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είμαι η αντιπρόεδρος η οποία ασχολήθηκε για πρώτη φορά με το σχέδιο, μάλλον για δεύτερη φορά, γιατί πήρα αγκαλιά, συγγνώμη για την έκφραση, 670 εκατομμύρια που άφησαν αμανάτη οι προηγούμενοι από εμάς στη διοίκηση, ενώ εκατομμύρια καταλογισμούς για την ανυπαρξία συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων και φυσικά για τις βοσκίσιμες γέες.
0: Ναι.
1: Αυτή η αντιπρόεδρος είμαι, ότι ανέλαβα αυτό το σχέδιο δράσης.
0: Ένα χρόνο μείνατε, έτσι?
1: Όχι, έμεινα 2 χρόνια.
0: 13 και 14.
1: Ναι. Έμεινα 2 χρόνια. Όταν έφυγα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και είμαι δασολόγος, ξέρετε, και για λόγους επιστημονικού ενδιαφέροντος, για τα θέματα των βοσκίσιμων γεών δεν σταμάτησα ποτέ να ενδιαφέρομαι. Αλλά το 2020 προκηρύχθηκε μέσω 21-20, τέλος πάντων, προκηρύχθηκε μέσω ΑΣΕΠ οι θέσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξέρετε, η χώρα είναι υποχρεωμένη τη διοίκηση των οργανισμών να τις βγάζει μέσω ΑΣΕΠ. Υπέβαλα και εγώ τα χαρτιά μου για αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, θέλοντας να κάνω μόνο τεχνική δουλειά. Και το λέω γιατί θα μπορούσα να είχα υποβάλει και για πρόεδρος, είχα όλα τα προσόντα όμως.
0: Είχατε κάνει...
1: Για πρόεδρος όχι, ναι. Έχω την εξής άποψη. Είχα κάνει αντιπρόεδρος γιατί είναι πολύ τεχνική δουλειά του αντιπρόεδρου. Έχω την εξής άποψη ότι...

0: οι πρόεδροι των οργανισμών, τουλάχιστον στην πρώτη φάση, έτσι όπως εξελισσόταν η χώρα μας και εξελίσσεται, θα πρέπει να έχουν κάποια σχέση με την κυβέρνηση που διοικεί. Εγώ δεν έχω. Οπότε είπα, θεωρώ ότι είμαι καλός τεχνοκράτης, αντιπρόεδρος μπορώ να γίνω. Και έτσι έβαλα αίτηση για αντιπρόεδρος. Και επιλέχτηκα στους τρεις που λέει ο νόμος και που μετά προτείνει ο...
1: Ωραία, αυτό για να ξέρει και ο κόσμος ότι ξέρετε τι λέτε αυτή τη στιγμή. Να το κάνετε,
0: έτσι,
1: γι' αυτό
0: λοιπόν,
1: κάνετε τον πρόλογο.
0: Αυτό δεν το λέω για μόνο γι' αυτό. Το λέω ότι εγώ όλο αυτό το διάστημα της υποψηφιότητας, επειδή άκουγα διάφορα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, άρχισα να ψάχνω. Διότι, ξέρετε, εγώ έχω μια καλή θέση. Η δουλειά μας στο ΕΣΠΑ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Ναι.
0: Δεν είχα σκοπό να πάω κάπου όπου να βρεθώ μπλεγμένη. Άρχισα να ψάχνω και άρχισα να βρίσκω πολλά πολλά πράγματα.
1: Για πείτε μου λίγο αυτό με την Κοσάνη και το Αγρίνιο, γιατί πραγματικά αυτή η ατάκα άμα ακουστεί θα είναι μπόμπα.
0: Εγώ λέω και γι' αυτό έχω φάει και αγωγή, να ξέρετε, αλλά δεν πειράζει.
1: Περιμένω
0: στο δικαστήριο ότι αν ανοίξει ο φάκελος του Αγρινίου, της Ετωλοακαρνανίας και της Κοζάνης, η Κρήτη θα σβήσει από την κουβέντα που έχουμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Έχουν κάνει δηλαδή πιο πολλά από ό,τι ακούγεται για την Κρήτη.
0: Και πιο πολλά χρόνια.
1: Και πιο πολλά χρόνια.
0: Βεβαίως, ήδη την ξέρετε την ιστορία των Κυθύρων.
1: Ναι, εννοείται.
0: Τη Λεπενού την ξέρετε.
1: Ναι.
0: Ξέρετε πόσες υποθέσεις έχει η Ετωλοακαρνανία. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα, ξέρετε, πολύ σημαντικό. Γιατί όλες οι καταγγελίες που έχω κάνει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σχετίζονται, δεν είναι ξεχωριστές. Εδώ είδατε τα ΚΙΔ, ξέρετε ποια είναι τα ΚΙΔ που μπήκανε και έλεγξαν και βρήκανε τους απατεώνες, τους αγρότες εννοώ,
1: ναι.
0: και πήρανε και έναν που ήταν διαχειριστής, έτσι γράψαν οι εφημερίδες, από το ΚΙΔ του Αγρινίου και τον γιατί ήταν και αυτός μέσα σε αυτούς που βρήκανε. Λοιπόν, τα ΚΙΔ αυτά είναι τα ΚΙΔ της ΕΑΣ Αγρινίου. Η ΕΑΣ Αγρινίου λοιπόν έφτιαξε μία σειρά ΚΙΔ επιχειρηματικά, πολύ καλά έκανε, σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, όπου λεγόντουσαν αγρογένεση, αγροτέρα, το ίδιο είναι, και τα οποία ανήκουν στην ΕΑΣ Αγρινίου και ιδιοκτησιακά. Όμως δεν είναι αυτό το θέμα, δεν φταίει η ΕΑΣ, ας πούμε, αν κάποιος που διαχειρίζεται το τάδε ΚΙΔ ήταν κάποιος, ας πούμε, μη καλός. Δεν φταίει, δεν μπορώ να πούμε τέτοιο πράγμα. Όμως η ΕΑΣ Αγρινίου είναι ο βασικός μέτοχος του τεχνικού συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ της Κογκνιτέρα. Ο βασικός μέτοχος. Και τα ΚΙΔ αυτά που πιάσανε, που ελέγξανε, είναι επίσης μέτοχοι της Κογκνιτέρα. Βλέπετε λίγο την εικόνα. Ο τεχνικός σύμβουλος του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει μετόχους ΚΙΔ τα οποία ελέγχονται και έχουν κάνει 13 συλλήψεις. Πώς έφτασε η εταιρεία να είναι τεχνικός σύμβουλος του ΟΠΕΚΕΠΕ? Έφτασε μέσα από πλήρη καταπάτηση του νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις, 3 φορές πληρωμένο το ίδιο αντικείμενο το 2022. Τρεις φορές.
1: Μεγάλο το ποσό.
0: Συνολικά θα σας πω, το πρώτο ποσό που πήρανε ήταν 90.000 από την κοινωνία της πληροφορίας με 2 διαφορετικές συμβάσεις.
1: Ναι.
0: Κατάτμιση λέγεται, αλλά δεν πειράζει αφού τόσο πολύ οργανισμός. Λοιπόν, το δεύτερο ήταν 560 χιλιάρικα χωρίς ΦΠΑ.
1: Τρώγοντας έχει την όρεξη.
0: Και το τρίτο ήταν 845.000 χωρίς ΦΠΑ για το ίδιο αντικείμενο.
1: Έφτασε 1,5 εκατομμύριο δηλαδή, μπαμπάμε.
0: Για το ίδιο αντικείμενο. Και ξέρετε ποιο είναι το τραγικό? Είναι ότι τα χρήματα τα πήραν για την ενιαία αίτηση του 22,
1: ναι,
0: και παρέδωσαν τον Οκτώβριο του 23, όταν είχε ολοκληρωθεί η πληρωμή του 22. Αυτά είναι όλα μέσα στην πρώτη μου καταγγελία, έχει 69 επισυναπτώμενα. Και θέλω να απαντήσω σε όποιες ερωτήσεις, γιατί μου κάνανε και στις τηλεοράσεις και τα λοιπά. Αυτά όλα δεν μου τα έδωσε κανείς, υπάρχουν στη Διάβγεια, στο ΚΙΜΔΙΣ, στο ΕΣΥΔΙΣ και στο site του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Στο χαμό.
0: Χρειάστηκε
1: δηλαδή
0: όμως 30 μέρες εργασία από μεριάς μου για να τα αποκωδικοποιήσω και να τα βάλω στη σειρά.
1: Και τρεις μήνες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένων Εγκλημάτων.
0: Όχι, όχι, αυτή είναι άλλη καταγγελία. Αυτή η πρώτη μου καταγγελία κατατέθηκε τον Ιούλιο του 25 και η δίωξη ως όφιλε τη στέλνει στην Ευρωπαϊκή
1: Εισαγγελία.
0: Δεν έχουν κάνει τίποτα παρά μόνο αρχές Μαΐου με κάλεσε μια εισαγγελέα, άτυπα μου είπε, να της εξηγήσω για αυτή την καταγγελία που είχε πάρει από πέρυσι Ευρωπαία. Από πέρυσι τον Αύγουστο και δεν είχε ανοίξει ένα χαρτί. Λοιπόν, και εκεί της είπα...
1: Ποιοι κολλησιεργούσαν λοιπόν ή ποιοι ήθελαν να το καλύψουν?
0: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που έχει γίνει με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την κάλυψη ανθρώπων οι οποίοι ερευνούνται, όπως είναι η κυρία Τιχεροπούλου, γιατί δεν είναι μια ο κύριος.
1: Δεν υπάρχει ακόμα κάτι ποινικά, έτσι, για την κυρία
0: Τιχεροπούλου. Όχι, δεν καταλάβατε, οι δικές μου οι καταγγελίες. Ναι. Εγώ δεν τις λέω ότι... Λέω ότι παρακαλώ όπως διερευνηθούν, διότι όταν είσαι σε μια επιτροπή αξιολόγησης και παίρνεις τη χαλικιά, ας πούμε, για σύμβουλο, δεν μπορείς να είσαι και στην επιτροπή παραλαβής του έργου της χαλικιά.
1: Ναι.
0: Ενώ η κυρία αυτή ήταν, είναι αποφάσεις μέσα στη διάβια. Και υπάρχει και κάτι άλλο, το οποίο προσωπικά την, όχι προσωπικά, την έχουν ερωτήσει και στη Βουλή και δεν απήντησε. Εγώ θέλω να το μάθω. Όταν η ίδια έλεγε ότι εμπλοκάρανε 5, 6, 2, 8 χιλιάδες αφημί, έχουμε χάσει τον αριθμό, τη στέλνει μια επιστολή, της λένε πού είναι οι έλεγχοι. Και απαντάει γραπτά, και αυτό ξέρετε, η ίδια έχει κάνει διαρροή σε ένα κανάλι στην Αθήνα και όπως το βγάλανε, υπήρχε και η πρώτη σελίδα μαζί, το βγάλανε για να δείξουν το τέλος του κειμένου, ότι προσέξτε να μην ακυρωθούν. Βεβαίως είναι δικό της, εκείνη το έβγαλε, 14 Δευτέρου του 24, αλλιώς είναι εμπιστευτικό, πώς θα έβγαινε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ άμα δεν το έδινε η ίδια ή κάποιος άλλος, τέλος πάντων.
1: Πείτε μου λοιπόν τώρα.
0: Και εκεί λέει, στην προηγούμενη σελίδα, μη μου ζητάτε να σας πω αν υπάρχουν οι έλεγχοι. Έχουν γίνει, αλλά δεν έχουν καταχωρηθεί, προσέξτε, γιατί δεν υπάρχει πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ και 3 χρόνια, το 21 δηλαδή.
1: Άρα λοιπόν
0: δεν
1: τώρα...
0: μου λέτε τι παρέλαβε στα 560, στα 845, τι παρέλαβε αν δεν παρέλαβε το πληροφοριακό σύστημα ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ωραία, για πείτε μου λοιπόν τώρα, να το πούμε πιο απλά γιατί ο κόσμος αυτά τα τεχνικά ζητήματα δεν τα ξέρει.
0: Ναι,
1: καλά.
0: Το ξέρω.
1: Γι' αυτό το κάνουμε λίγο πιο απλό. Αυτή τη στιγμή η εμπλοκή της κυρίας Τιχεροπούλου κατά την κρίση σας ή κατά τις έρευνες που έχουν γίνει, ποια πιστεύετε ότι είναι?
0: Εγώ πιστεύω
1: έκρυψε
0: ότι
1: η κυρία, 12 προσφυγές.
0: Καταρχήν αυτό, ναι, από ό,τι διάβασα και εγώ, βρέθηκε μέσα στο ντουλάπι,
1: ναι, το κλειδωμένο,
0: και το άκουσα και στη Βουλή, ναι, και το άκουσα και στη Βουλή στην εξεταστική που είπε ότι βρέθηκα. Οι άνθρωποι οι οποίοι συνελήφθησαν χτες είναι μέσα σε αυτές τις παρατύπως εγκεκριμένες ιεραρχικές προσφυγές. Και αυτό το οποίο είναι συγκλονιστικό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να δώσουν πίσω στη χώρα από 150 έως 450 χιλιάδες αχρεώστητα. Και όχι μόνο πολλά. Και τα είχαν κάνει υπηρεσιακά, τα είχαν κλείσει και ο προηγούμενος πρόεδρος είχε πει αυτά χρωστάνε, δεν περνάει κανένας. Και όταν άλλαξε ο πρόεδρος και ήρθε ο κύριος Σιμανδράκος και η κυρία Τιχεροπούλου πολυδιευθύντρια, κάνανε εκ νέου ιεραρχικές προσφυγές. Αυτό δεν γίνεται. Έχει κάνει μία ιεραρχική. Όχι, έχει στάσει στον πρόεδρο, ο αμέσως επόμενο από εσάς είναι ο υπουργός. Αλλά πού τον να τολμήσουν να το στείλουν στον υπουργό? Το
1: κάνουν. Άρα λοιπόν τώρα, πόσοι έχουν φάει χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ από αυτή την ιστορία? Δηλαδή, θα ανοίξει περισσότερο αυτή η ιστορία?
0: Είναι σίγουρα, κοιτάξτε, γιατί από τις ιεραρχικές δεν τους έχουν συλλάβει ακόμη όλους.
1: Ναι.
0: Είναι σίγουρα οι 13 που είναι μέσα στις ιεραρχικές και έχουν φάει πολλά.
1: Ναι.
0: Δεν σας κάνει εντύπωση τα 2,5 εκατομμύρια για 3 ανθρώπους επάνω στην Κοζάνη? Όχι 13, 3 είναι οι εγκέφαλοι που λένε, 3, 4 με τις γυναίκες τους μαζί, 2,5 εκατομμύρια.
1: Με πάντα έτσι και στην Κρήτη αυτό είχε γίνει με τη δικογραφία. Ήταν εμπλεκόμενοι και οι συγγενείς.
0: Βεβαίως, γιατί μόνο έτσι μπορούν να κάνουν μεταβιβάσεις δικαιωμάτων, εκείνο το άλλο, να είναι ζώο από εδώ και να ζώο από εκεί.
1: Ναι. Άρα τώρα τι βλέπετε να γίνετε εσείς? Θα ανοίξει η ψαλίδα? Για την Κρήτη τι ξέρετε? Είναι τόσο μεγάλο το θέμα όπως το παρουσιάζουμε?
0: Κοιτάξτε, εγώ πάλι θα σας λέω ότι είχα πει και στην εξεταστική. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στην Κρήτη με τον αριθμό των ζώων.
1: Ναι.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά. Αυτή τη φορά ξεπέρασε κάθε όριο. Όμως.
1: Η Κρήτη.
0: Νομίζω ότι θα τους... Η Κρήτη, ναι, για τον αριθμό των ζώων που είχαν δηλώσει. Νομίζω όμως ότι θα τους βρουν, τους έχουν βρει όλους, θα τους βρουν, τι να σας πω.
1: Έχει και άλλες επιχειρήσεις από την
0: Εγώ δεν έχω, κάνει καταγγελίες για την Κρήτη, δεν είχα τέτοιες, πώς το λένε, δεν είχα εμπλοκή. Εγώ είχα, επειδή όταν ήμουν αντιπρόεδρος, είχα πολύ μεγάλο πρόβλημα με την, Ετωλό Ακαρνανία. Πολύ μεγάλο.
1: Λέτε ότι είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα σε Ετωλό Ακαρνανία.
0: Ναι, πιστεύω ότι είναι μεγαλύτερο και σας είπα ότι πιστεύω ότι είναι και πώς το λένε, πολύχρονο. Τουλάχιστον από όταν και πριν να γίνω εγώ αντιπρόεδρος.
1: Από το 2013 εννοείται, το 2013.
0: Από πριν, εγώ πιστεύω ότι είναι πια από πριν. Όπως ήταν πράγματα που δεν πρόλαβα να διερευνήσω. Γιατί τότε είμαστε στην καρδιά του μνημονίου, έπρεπε να στείλουμε το σχέδιο δράσης. Αν δεν στέλναμε το σχέδιο δράσης, δεν θα ερχόταν δραχμή, πήγα να πω, ευρώ για την ενιαία ενίσχυση του τότε. Δεν είχα χρόνο να τα διερευνήσω. Εκ των υστέρων, μετά όλα αυτά τα σκάνδαλα που γίνανε και πέσανε όλοι και στα δικαστήρια και τα λοιπά και τους τραβάνε καμπάνες συνέχεια, νομίζω ότι έχω δίκιο. Να υποστηρίζω.
1: Ωραία. Θα τα ξαναπούμε πάντως, γιατί είναι ωραία αυτά που μας λέτε και έχετε κάνει έρευνες βάθος και, στην Εξεταστική Επιτροπή είχατε μιλήσει. Οπότε έχουμε ψωμί μπροστά μας. Έχουμε ιστορία.
0: Εγώ περιμένω να συνεχίσουν τις έρευνες και αυτή τη φορά η Ευρωπαϊκή.
1: Πιστέψτε με, δεν το σταματάνε. Δηλαδή, έχω και εγώ κάποιες πληροφορίες για τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
0: Εγώ δεν έχω κανένα παράπονο από τη Διεύθυνση. Μα δεν είναι αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Ή θα ανοίξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όλες τις έρευνες και θα αντισυνδέσει. Διότι συνδέονται όλες.
1: Εκεί βλέπετε όλες. Τίποτα ματσακουνιές.
0: Αυτό νομίζω ότι έχουν προϊσταμένους και μάλιστα προϊσταμένους της δικαιοσύνης που θα πρέπει να το ψάξουν. Γιατί ναι. Έχει
1: η κυρία
0: Κοβέση,
1: παραδείγματος χάρη, έβγαλε επιλεκτικά κάποιες δικογραφίες, έτσι, και κάποια ονόματα.
0: Ναι.
1: Δεν σας φαίνεται περίεργο αυτό?
0: Ναι, ναι, η κυρία Κοβέση έχει λάβει από εμένα και βεβαίως το κολέγιο των εισαγγελέων. Με πρώτο αποδέχτη το κολέγιο των εισαγγελέων για να μην μείνει στο γραφείο της, δεύτερη εκείνη.
1: Ναι.
0: Και τρίτο τον υπεύθυνο του γραφείου εδώ, εισαγγελέα Ευρωπαίο της Αθήνας, μία αναφορά για την παρουσία της κυρίας Τυχεροπούλου, η οποία είναι ελεγχόμενη.
1: Οπα,
0: για όλες τις υποθέσεις τις οποίες τις έχει κάνει μήνυση καταρχήν ο οργανισμός για πάρα πολλά θέματα, είναι αυτή η οποία έριξε τη χώρα στην Επιτροπία, γιατί αυτή πλήρωσε το 2023 56 εκατομμύρια λάθος και δεν ενημέρωσε για το λάθος. Ήρθε και το βρήκε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και όταν τη ρώτησαν γιατί, είπε το ξέχασα. Αυτό λοιπόν
1: τι ήταν ξέχασα πέρα, ακριβώς, δηλαδή.
0: Να πει ότι πλήρωσε 196.000 γεωργούς λάθος και τα πήρε πίσω η χώρα από αυτούς και ήταν το πρώτο βήμα της Επιτροπίας. Άρα και εκεί της έκανε μήνυση ο οργανισμός από τότε. Όταν λοιπόν βγαίνει σαν την ιέρια της κάθαρσης και ο κύριος Σιμανδράκος, αλλά πάει στη Βουλή και δεν δίνει κανένα στοιχείο παρά μόνο συζητήσεις, φοβάμαι να με δείχνανε, με ράνανε.
1: Ναι.
0: Κάτι τρέχει, κύριε μου. Κάτι δεν πάει καλά και δεν πήγε καθόλου καλά η υπόθεση του 22 και του 23. Έτσι ο οργανισμός έπεσε στα βράχια. Γιατί τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήταν σημερινά. Μη γελιόμαστε.
1: Και επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ γινόντουσαν τέτοια.
0: Ορίστε.
1: Και επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ γινόντουσαν τέτοια.
0: Κοιτάξτε, τέτοιο χάλι καμία κυβέρνηση δεν έχει υποστεί. Εδώ όμως ούτε καν το σύνολο αυτής της κυβέρνησης δεν το έχει υποστεί. Το έχει υποστεί 2 χρόνια.
1: Ναι.
0: Όταν ήταν εκείνη η πολυδιευθύντρια και ο κύριος Σιμανδράκος διοικητής. Αν δείτε τις εκθέσεις που είναι δημόσιες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βγάζει κάθε χρόνο για όλους, εκεί θα δείτε ότι το 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον ελληνικό οργανισμό λέει ότι το ποσοστό σφάλματος που μας έστειλε η Ελλάδα ότι μπορεί να έχει, γιατί πάντα υπάρχει ένα ποσοστό σφάλματος, είναι, θεωρεί η Ελλάδα ότι είναι 1,6. Το ανεκτό είναι μέχρι 2%. αλλά η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έκρινε στο 6,38%. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε οι Βρυξέλλες.
1: Κατάλαβα.
0: Έπρεπε οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς λοιπόν να το δούνε. Έπρεπε οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς να διαβάσουν γιατί και τους λόγους που ο οργανισμός μπήκε σε επιτροπία.
1: Οι εισαγγελείς, οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, κάνανε επιλεκτικά την έρευνα.
0: Πέστε μου, είναι προφανές, για πέστε μου. Εσείς είναι, κάνουν έλεγχο, ξεκινάνε τις επισυνδέσεις 2020-21, τέλος, και μετά το 24.
1: Ναι.
0: Γιατί τι έγινε το 22 και 23 και δεν έχουν...
1: Το 19 και το 20, το 18.
0: Μα δεν υπήρχε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το 20,
1: ναι.
0: Το 21 έγινε.
1: Ναι, έχουν γίνει έρευνες, ναι.
0: Και ξεκινάνε τις επισυνδέσεις. Κάνουνε λοιπόν 20-21 αυτό το χρόνο. Κάνουνε τις επισυνδέσεις και τις σταματάνε. Ε? Και μετά ξαναρχίζουνε το 24. 22,
1: θέλανε
0: 23.
1: Να χτυπήσουν την κυβέρνηση, λέτε.
0: Ορίστε.
1: Θέλανε να χτυπήσουν την κυβέρνηση μέσω αυτού.
0: Αυτό, κοιτάξτε να δείτε. Αν οι εισαγγελείς θεωρούν ότι είναι και πολιτικά πρόσωπα, είναι ένα δικό τους θέμα. Εγώ δεν το ξέρω.
1: Γιατί είδαμε τώρα ότι όσοι κατηγορηθήκαν στην τελευταία δικογραφία, αν είχε πάει η έκθεση της κυρίας Τιχελοπούλου πιο μπροστά στη Βουλή, δεν θα είχε κατηγορηθεί κανένας και δεν θα είχε γίνει άρση ασυλίας.
0: Όχι κανένας. Είναι προβληματική η έκθεση της κυρίας Τιχελοπούλου, επιτρέψτε μου, γιατί έχω βγει δημόσια και βάσει αυτού έστειλα την επιστολή στο Κολέγιο των Εισαγγελέων. Η κυρία Τιχελοπούλου, καταρχήν είναι όλοι αθώοι, έτσι. Το λέω για να μην υπάρχει καμία.
1: Το κατάλαβα. Το είδαμε άλλωστε.
0: Το τραγικό είναι ότι κάθε φορά που βγαίνει μια δικογραφία ή οτιδήποτε άλλο, το βρίσκουμε οι πολίτες σε διαρροή πριν να φτάσει στη Βουλή. Έτσι λοιπόν έχω πλήρη γνώση του τι λένε.
1: Και,
0: λοιπόν, εγώ τη διάβασα πάρα πολύ καλά και ασχολήθηκα με όλες τις... Μόνη μου, ασχολήθηκα με όλες τις υποθέσεις.
1: Άρα,
0: δεν έχει κάνει κανένας τίποτα. Κοιτάξτε τι έχει κάνει η κυρία Τιχερόπουλου όμως αυτό που έχει γράψει, το οποίο αναρμοδίως το έχει γράψει. Γιατί μιλάει για τις πληρωμές του 2021 και άρα για την αποπληρωμή το 2022 που εκείνη ήταν η διευθύντρια.
1: Ναι.
0: Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνη, δεν γράφει πραγματογνωμοσύνη.
1: Τα λέτε. Άρα λοιπόν ήταν ένα στιγμένο κομμάτι.
0: Έχω κουραστεί πολύ με αυτή την ιστορία. Έχω δεχτεί πάρα πολλά εξώδικα και αγωγές.
1: Για πείτε μου, ποιος οργάνωσε αυτό το στήσιμο, πιστεύετε?
0: Λέω να το αφήσω στους εισαγγελείς να το βρούνε.
1: Αυτοί που θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκι.
0: Δεν είμαι εισαγγελέας εγώ.
1: Αυτοί που θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκι.
0: Α, δεν το ξέρω να είναι γι' αυτό. Σίγουρα θέλανε να διαλύσουν τον οργανισμό. Αυτό μπορώ να σας το πω με σιγουριά.
1: Ναι, αλλά μόνο μέσω του οργανισμού παίρναν όλοι οι χρήματα και ακόμα και απατεώνες. Άρα γιατί να τον διαλύσουν?
0: Γιατί δεν μπορούσαν κοιτάξτε,
1: να τον ελέγξουν πια.
0: Υπάρχει, ναι. Υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα με τα επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία ταλαιπωρούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για να μιλήσουμε τώρα χωρίς
1: ναι, να χωρίς γέλια
0: από
1: μεριάς
0: μου, τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2010.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, τα οποία σφάζονται στην ποδιά του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί εκεί υπήρχαν τα εκατομμύρια των συμβάσεων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έτσι ότι δεν παίρνουμε συμβάσεις, θα διαλύσουμε τον οργανισμό. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα.
1: Άρα, άμα δεν έχω εγώ την κατσίκα του γείτονα, καλύτερα να μην έχεις ούτε εσύ.
0: Έτσι, σωστά.
1: Κάπως έτσι. Ωραία, σωστά. Αυτό είναι που λέω πάντα εγώ σε αυτή την εκπομπή.
0: Και ταυτόχρονα να είμαστε και οι αίριες της κάθαρσης.
1: Η κυρία Κοβέση, εννοείται.
0: Όχι, την κυρία
1: Τιχερόπουλου.
0: Και έχω προκαλέσει τόσες πολλές φορές που τα έχω πει δημόσια να μου κάνει μήνυση για να πάμε μια ώρα αρχιτέρα στα δικαστήρια.
1: Θέλετε,
0: αλλά δεν έχω δεχτεί τίποτα. Η κυρία Τιχερόπουλου μου κάνει. Και ο κύριος Σιμανδράκος, αλλά δεν έχω δεχτεί τίποτα. Τους περιμένω, θέλω, γιατί πιο εύκολα θα πάμε στη μήνυση, να μου κάνουν μήνυση για δυσφήμιση με τα χαρτιά μου στο δικαστήριο, από το να περιμένω να γίνει έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η χώρα πρέπει να καθαρίσει από αυτή την ιστορία του.
1: Υπάρχει και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
0: Ναι, αλλά δεν είναι όλα στη δική της αρμοδιότητα, πρέπει να ξέρετε.
1: Έχει την οικονομική μέσα. Η αστυνομία μπορεί να το κάνει. Γι' αυτό,
0: ναι, αλλά δεν
1: γι' αυτό
0: είναι όλα
1: στη
0: δική της αρμοδιότητα.
1: Εντάξει. Κάνει ένα χαρτί στην ΑΔΕ, κάνει ένα χαρτί στην Αρχή Ξεπλήματος Βρώμικου Χρήματος.
0: Δεν ξέρω πώς δουλεύει η δίωξη, αλλά σε σχέση με τις καταγγελίες που έχω κάνει εγώ, είδα ότι είναι αποτελεσματικότητα.
1: Αν έχετε όλα αυτά τα στοιχεία που λέτε και πάτε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πιστεύω θα σας καθοδηγήσουν σωστά.
0: Τα πήγα.
1: Γι' αυτό σκάνει όλες μαζί τώρα οι επιχειρήσεις.
0: Τα πήγα. Και είμαι πολύ χαρούμενη που προχωράνε.
1: Λοιπόν, εγώ μένω και σε αυτό που είπατε, να το βάλω και τίτλο, ότι αν βγουν όλες οι υποθέσεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο, και το Λακαρνανία, η Κρήτη θα είναι μπροστά τη σε ένα τίποτα.
0: Ακριβώς, το πιστεύω.
1: Για να δούμε.
0: Αλλά να βγουν όλες. Να βγουν όλες.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε, κύριε Χαλκιά.
0: Παρακαλώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Προϊσταμένη λοιπόν στην μονάδα αξιολόγησης της Εθνικής Αρχής του ΕΣΠΑ, ήταν αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2013 στο 2014, πήγε να λύσει το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά δεν πρόλαβε. Ανέλαβε το σχεδιασμό δράσης του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά. Προσπάθησε το 2020 να γυρίσει πίσω στον οργανισμό μέσω του ΑΣΕΠ ως αντιπρόεδρος, γιατί ήξερε ότι εκεί πατάει, εκεί θα το κάνει καλά το έργο. Δεν έγινε. Λοιπόν, έχει να πει πολλά. Υπάρχει μια υπόθεση στη Λακωνία που συζητήσαμε μαζί εκτός αέρα, αλλά δεν θα πω τα ονόματα τώρα, γιατί ήταν μια γυναίκα η οποία πολύ γνωστή, και ο μπαμπάς της πολύ γνωστός, οι οποίοι είχαν οικόπεδα αλλά δεν πήγαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί λόγω του ονόματός τους. Δεν θέλανε να πάρουν επιδότηση από κάποιον άλλον αγρότη. Υπάρχει και αυτό. Και αυτό έγινε στη Λακωνία. Σας το λέω να το ξέρετε. Λοιπόν, εάν σκάσουν οι υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Αγρίνιο, Ετωλοκανανία κτλ., η Κρήτη μπροστά του θα φαίνεται γατάκι. Το λέω εγώ πιο απλά. Λοιπόν, διαφημίσεις και επανερχόμαστε με θάλασσα. Θα βγάλουμε θάλασσα σε λίγο. Πάμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει, γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο Live Casino της Winmasters.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ερωτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.

0: το τσαπού. Πάμε να δούμε τι θα πούμε τώρα, γιατί είναι πολλά τα θέματα. Λοιπόν, έχουν σκάσει τηλέφωνα εδώ για την Κρήτη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλάμε, θα μπλοκάρει παιδιά το Viper. Μην μου το κάνετε αυτό, δηλαδή έχουμε και άλλη εκπομπή να κάνουμε. Μην μισό λεπτό. Ήταν τρομερή δήλωση. Δηλαδή, αν βγουν όλες οι υποθέσεις Αγρίνιο Κοζάνη τη Κυρία Καλκιά, η Κρήτη μπροστά τη θα φαίνεται γατάκια. Τι είναι αυτό το πράγμα, απίστευτο. Λοιπόν, έχω στη γραμμή μου τον κύριο Βάλη. Καλησπέρα κύριε Βάλη, ο πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ. Καλά είστε?
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό μήνα με υγεία σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Από,
1: και
0: την,
1: καλό καλοκαίρι.
0: Από την αγροτική γη πάμε στη θάλασσα τώρα.
1: Αυτά μου αρέσουν.
0: Λοιπόν, καταρχήν θα σας έβγαζα και για το Φάρο εκεί στην Ίδρα, και για το Στενό στη Σαλαμίνα, αλλά και για τους καρχαρίες που ξέρετε αυτό το θέμα το κυνηγάω πάρα πολύ εγώ. Γιατί υπάρχουν παντού καρχαρίες.
1: Είδα μια δημοσίευση από ένα πολύ γνωστό site της συναδέλφου σας και έδειχνε ένα χάρτη που έχουν, λέει, φανεί καρχαρίες και έβλεπα ότι σε όλη την Ελλάδα, σε όλο το Αιγαίο,
0: ναι, τι γίνεται.
1: Παντού υπάρχει φωτογραφία από καρχαρίες και λέω, δηλαδή το καλοκαίρι θα πηγαίνουμε για μπάνιο και θα κυνηγάμε και τους καρχαρίες. Βλέπω φάλαινες, χελώνες, καρχαρίες.
0: Εντάξει, χελώνες,
1: λαγοκέφαλους. Εντάξει, και η χελώνα δεν είναι. Αν έρθει και σε δαγκώσει, δεν είναι. Σου κόβει κομμάτι. Δεν είναι τόσο χαλαρό, εύκολο. Δηλαδή,
0: μέχρι να σε
1: θέλει
0: πιάσει
1: όλα την προσοχή του. Απλά μου κάνει εντύπωση πώς γεμίσαμε ξαφνικά καρχαρίες και πώς έχει γίνει, έχει αλλάξει τόσο το περιβάλλον, τόσο η φύση. Έχει τεράστια αλλαγή. Δεν είχαμε ποτέ τέτοια θέματα εμείς.
0: Έχουν βγει από τα βάθη προς τα πάνω τώρα. Τι γίνεται δηλαδή?
1: Έχουν έρθει προς τα εδώ γιατί υπάρχει φαγητό, λόγω του πολέμου των εκρήξεων και τα λοιπά, τα έφεραν προς τα πάνω. Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες,
0: ναι,
1: και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ερμηνευτεί. Τα νερά μας είναι πιο ζεστά και ήρθαν εδώ εκτός του φαγητού, λόγω της Μέσης Ανατολής όλης της αναταραχής ανέβηκαν προς τα πάνω, μετακινήθηκαν. Γενικά υπάρχουν διάφορα έργα, αλλά το διατάφτα είναι ότι τέτοιο καλοκαίρι με τέτοια συμβάντα και δεδομένα, εγώ 15 χρόνια που
0: είμαι
1: στη θάλασσα στα σκάφη, δεν το έχω ξαναδεί ποτέ και είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι. Για πείτε μου κάτι τώρα. Μου στείλανε μήνυμα, επειδή είπα κάτι στην εκπομπή προηγουμένως για τον κύριο Πολάκη, έπιασε ένα ροφό 13,5 κιλά. Τεράστιο.
1: Μια χαρά τον βλέπω.
0: Ναι, μου στείλανε μήνυμα.
1: Μακάρι
0: όμως
1: να ήταν το ίδιο ποσοστό και νούμερο και στις δημοσκοπήσεις. Καλό το νούμερο αυτό για το ροφό το κιλό. Μακάρι να ήταν αντίστοιχο και το νούμερο και στις δημοσκοπήσεις, θα πω εγώ.
0: Εντάξει, ό,τι θα σας καίνε και μεζέ από το ψάρι, τώρα δεν θα φάτε μπουκιά. Να το ξέρετε αυτό.
1: Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Εγώ τα λέω πάντα με καλό μου.
0: Ναι.
1: Δεν έχω πολιτική ταυτότητα. Το λέω έτσι χάρη του λόγου.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, μου λέει ένας φίλος ότι αυτό το ψάρι που έπιασε ο Πολάκης ήταν έτοιμο να γεννήσει. Γι' αυτό ήταν στα ριχά. Γιατί αυτά τα ψάρια δεν υπάρχουν στα ριχά. Και είχε βγει στα ριχά για να γεννήσει. Και το σκότωσε ενώ ήταν ακίνητο στα βράχια. Και ότι δεν μπορεί να σκοτώσει τέτοιο ψάρι πολύ ψηλά.
1: Ναι, και πού το ξέρει τώρα ο συγκεκριμένος ότι ήταν ετοιμόγενο εδώ?
0: Πρέπει να το έγραψε στην ανάρτησή του.
1: Τι έγραψε, ότι ήταν το ψάρι για γένα και το σκότωσα?
0: Όχι, ότι έχει και τα μωράτια του. Κάπως έτσι, δεν κατάλαβα ακριβώς. Αλλά αυτά τα ψάρια τα σκοτώνει τώρα?
1: Όχι, δεν τα σκοτώνει. Ειδικά όταν είναι περίοδος αναπαραγωγής είναι αυτά. Αλλά κατά πόσο μπορείς να καταλάβεις τώρα, όταν κάνεις ψαροντούφεκο, ότι το ψάρι είναι τιμόγενο,
0: ναι,
1: αυτό με ξεπερνάει. Δηλαδή είναι απίστευτο. Δηλαδή ο άλλος που ψαρεύει με το καλάμι και πιάνει το ψάρι, ξέρει το ψάρι, το περνάει με 3D ακτίνες του αεροδρομίου.
0: Ναι, να λέει ότι αυτό το ψάρι. Ναι, λέει ότι αυτό το ψάρι δεν είναι στα ριχά, ναι, ποτέ. Είναι τόσο μεγάλο που δεν είναι στα ριχά. Οπότε αυτό βγήκε στα ριχά για να γίνει.
1: Το δρόμο του και βγήκε έξω όπως φάλαινες. Και καρχαρίες και
0: χίλια
1: δυο που χάνουν τον δρόμο τους και βγαίνουν, δεν υπάρχει αυτό λογική. Εγώ τις προάλλες, να ξέρετε, στην Δωρούσα και στο Αγκίστριο που ήμουνα, είδα μια τεράστια θαλάσσια χελώνα πάνω στον Αφρό.
0: Ναι.
1: Και ήταν εκεί πέρα σαν να μην συμβαίνει κάτι. Δηλαδή δεν έχει, ούτε αυτό είναι λογικό, γιατί όταν βλέπει ένα σκάφος χώνεται μέσα στο νερό γιατί φοβάται. Αυτή ήταν στο πάνω, στον Αφρό που λέμε. Δηλαδή δεν έχουν λογική εξήγηση τώρα, αλλά άμα θέλει ο καθένας να βρει και να πει, μπορούμε να πούμε χίλια δυο, αλλά εντάξει τώρα ας πούμε κανένα σοβαρό και ουσιαστικό.
0: Για
1: τώρα,
0: πείτε μου λοιπόν.
1: Τώρα το κομμάτι ψάρι, να πούμε λίγο στα βαθιά τώρα, θα σας πω στα βαθιά, θα φύγουμε,
0: ναι,
1: από τα ριχά, θα πάμε στα βαθιά. Εδώ κύριε Τσιλιμπουνιδάκη έχουμε το εξής ζήτημα. Έχουμε ένα στενό πέρασμα, Σαλαμίνα, Νέα Πέραμος, μαρίνες, σκάφη, λουόμενοι. Βλέπουμε ότι τα όρια των ταχυτήτων δεν τηρούνται. Τι σημαίνει αυτό? Ότι περνάνε με μεγάλες ταχύτητες. σκάφη του ναυστάθμου του πολεμικού ναυτικού, σκάφη γενικότερα, με αποτέλεσμα να έχουμε τεράστιους σχηματισμούς, τεράστιες ζημιές στα σκάφη που είναι στη Μαρίνα, οι λουόμενοι και τα μαγαζιά να είναι όλα στον αέρα και να μην υπάρχει κάποια μέρημνα. Βλέπουμε βαρκάκια να νοικιάζονται χωρίς δίπλωμα και να πηγαίνουν με 17 και 20 κόμπους, καμία μέρημνα. Βλέπουμε φάρο, να έχει χαθεί ολόκληρος φάρο, ξέρα και ρηχά που περνάει πολύ συχνά στο μέρος.
0: Αυτό με το φάρο το κυνηγάτε πολύ εσείς.
1: Και έχουν, μα να σας πω κάτι, τώρα ένας που δεν βλέπει το βράδυ, ένας που δεν ξέρει την περιοχή, έκατσε πάνω στα βράχια. Καταστράφηκε το σκάφος, σε ρίσκο οι επιβάτες και όλοι στον αέρα. Δηλαδή είναι σαν να πηγαίνετε εσείς στον δρόμο χωρίς φανάρια. Να είναι τα φανάρια βγαλμένα και να βάλει ο άλλος μια τσαμαδούρα, να σας βάλουν ένα κόνο. Δηλαδή τώρα το 2026 ξεκινάει η τουριστική περίοδος. Είναι ποτέ δυνατόν να έχει χαθεί ο φάρος και να μην τον έχουν βάλει και να πηγαίνει τώρα ο άλλος και να έχει από κάτω ένα του ψαρά καλαδουράκι που δεν φαίνεται τίποτα. Δηλαδή κάτι πράγματα ανήκουστα.
0: Και δηλαδή, τώρα συνέχεια, έχετε δηλαδή, κάνει εσείς κάποια δράση μεγάλες, γι' αυτό.
1: Έχω κάνει και γι' αυτό και για τις ταχύτητες ανάμεσα στα στενά σπέτες πορτοχέλη και στον πόρο που είναι γεμάτο λουόμενοι και σκάφη. Να υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο για τις ταχύτητες, γιατί γενικά εδώ το πρόβλημα ποιο είναι, για να καταλάβει και ο κόσμος που μιλάμε. Όταν στη στεριά απαγορεύεις τα πατίνια, καλά κάνεις. Όταν στη στεριά γράφεις τον άλλον για 20 χιλιόμετρα παραπάνω εντός πόλης, δεν γίνεται όμως στη θάλασσα να σου λέει ο κανονισμός πήγαινε με 5 και εσύ να πηγαίνεις με 30, δηλαδή αντιστοιχεία στην πόλη το 50 να γίνεται 200 και εμείς να το περνάμε ότι δεν έγινε και κάτι. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει στη θάλασσα να μπουν κανόνες και να σοβαρευτούμε και να μην τα αφήνουμε στην τύχη τους. Βλέπετε στη στεριά τι μέτρα παίρνονται. Κάμερες, απαγορεύσεις, κυρώσεις, αυστηροί νόμοι και όλα αυτά. Στη στεριά, στη θάλασσα τι βλέπουμε, τίποτα. Όλα όπως ήταν πριν δεκαετίες, χρόνια πριν. Απαρχαιωμένους κανονισμούς λιμένες, απαρχαιωμένα ΦΕΚ, απαρχαιωμένες αποφάσεις και όλοι είναι στον αέρα. Άρα καταλαβαίνω ότι είναι πολλά τα ζητήματα, δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Θέλουν όμως πολιτική βούληση και γνώση και να ακούμε τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή η ασφάλεια στη θάλασσα έχει μεγάλα ζητήματα και θα το δείτε και το καλοκαίρι, εδώ θα είμαστε καλά να είμαστε, πόσα ατυχήματα θα γίνουν και μακάρι θα πω να μην έχουμε και δυστυχήματα. Εδώ σκεφτείτε για τα χρονικά, δεν έχει ξαγίνει ποτέ, πήγαν και έβαλαν ιχθυοκαλλιέργεια σε ένα top τουριστικό προϊόν μπροστά από ναυάγιο, μπροστά από νησί. Μπροστά από διάβλο, τεράστιος κίνδυνος ναυσιπλοείας. Χαλάσαν όλο το τουριστικό προϊόν και εικόνα όλων των σκαφών. Για ποιο λόγο, έτσι λέει, του βγάλαμε μια άδεια. Που όλες αυτές οι χθιοκαλλιέργειες πάνε ή σε ξερονήσια ή σε άκρη από ακτογραμμές που δεν έχουν τουριστικό ενδιαφέρον. Εμείς λοιπόν πήγαμε ανάμεσα στη Δωρούσα και στο Αγκίστρι, στην Απόνησο, και έχουν βάλει μια χθιοκαλλιέργεια με κλουβιά. Μες στη μέση του διάβλου. Δηλαδή θέλει να περάσει ένα καράβι, ένα σκάφος. Σκεφτείτε τι θα γίνει εκεί το βράδυ που ιστιοπλοϊκά καταμαράν. Πάει ο άλλος να δει το ναυάγιο και θα έχει την ιστιοκαλλιέργεια μπροστά του. Δεν μιλάμε τώρα για το θέμα μόλυνση, βρωμιά. Η εικόνα. Πάει ο άλλος να κάνει μπάνιο να φάει και θα είναι μπροστά στην ιστιοκαλλιέργεια. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι κάνουμε πολλά λάθος. Κλείσαμε τον ισθμό μέχρι τέλη Ιουνίου. Δεν μπορούν να πάνε τα σκάφη. Το Ιόνιο λέει από τον Ιούλιο λέει θα ανοίξει. Ποιος θα κάνει το γύρο Πελοποννήσου με 2 ευρώ στα κάψιμα που έχουν διπλασιαστεί και δεν έχει παρθεί κανένα αυτό, μέτρο. Ναι. Θέλω να σας πω ότι κάνουμε πολλά πράγματα που ζορίζουν τον τουρισμό, ζορίζουν τα νησιά, ζορίζουν τους εργαζομένους. Και αυτό θα φανεί όταν κάνουμε και κλείσουμε ταμείο, τι λεφτά θα έχουμε χάσει. Ο κόσμος δεν έχει ξεκινήσει δουλειά, τα σκάφη είναι 50 με 60% κάτω στις κρατήσεις και εμείς καθόμαστε τώρα και συζητάμε και ασχολούμαστε. Αν έβγαλε Κοτσομούρα ή Λαβράκι. Και αντί να πάρουμε μέτρα.
0: Έχουμε και τους Καρχαρίες, μην τα λέτε αυτά. Έχουμε και τους Καρχαρίες.
1: Σωστά, και τους Καρχαρίες και τους Φάλαινες. Αντί να πάρουμε μέτρα για την ασφάλεια, να πάρουμε μέτρα για τον τουρισμό, ελληνικό γιότινγκ, ελληνικό θαλάσσιο τουρισμό, δυστυχώς δεν ασχολούμαστε με τίποτα και ασχολούμαστε τι πτυχίο έχει ο καθένας και τι ψαρεύει ο καθένας. Δηλαδή έχουμε λύσει τα προβλήματα του κόσμου, ακρίβεια, σούπερ μάρκετ, βενζίνες, τα πάντα. Και λέμε τώρα αφού δεν έχουμε τι να κάνουμε, η Μέση Ανατολή βράζει, πόλεμοι, Ουκρανίες, υπάρχει ένα περιβάλλον χαώδες και εμείς τώρα συζητάμε αν ο Νίκος Τσιλιμπουνιδάκης και ο Γιώργος Βάλης έχει πτυχίο ή δεν έχει, κι αν ο ένας είδε Καρχαρία και αν ο άλλος έπιασε Λαβράκι ή Τσιπούρα. Δηλαδή και ο κόσμος εδώ έξω βράζει. Εμείς
0: από όλα είναι
1: Απρίλη,
0: θέματα, όλα είναι θέματα.
1: Είναι θέματα, αλλά τώρα αλλιώς είναι ο άλλος δεν μπορεί να βγάλει το μήνα και να είναι 2 μήνες άνεργος ο εποχιακός υπάλληλος και να έχει πέσει και ο κλάδος 50 με 60% που στην Κρήτη παράδειγμα ή στα νησιά που θα ερχόντουσαν τα σκάφη και θα άφηναν κάποιες χιλιάδες εκατομμύρια ευρώ που δεν θα έρθουν τώρα και θα φανεί αυτό το Σεπτέμβριο τον Οκτώβρη, είναι τρομερό ζήτημα. Εμείς δεν έχουμε καν ασχοληθεί με το κομμάτι των πετρελαίων, να βάλουμε ένα πλαφόν στο κομμάτι στα σκάφη, να τα βοηθήσουμε, να ανοίξουμε τον ισθμό, να πάρουμε μέτρα. Γενικά υπάρχει γενικά μια κατάσταση στο άστο και θα δούμε. Που αυτό πιστεύω θα είναι τραγικό για εμάς τέλη σεζόν και για τον κλάδο.
0: Εσείς πότε ξεκινάτε ταξίδια?
1: Εγώ έχω ξεκινήσει από το Μάιο, συνήθως η σεζόν ξεκινάει Απρίλη-Μάη και τελειώνει τον Οκτώβρη. Δυστυχώς όμως πολλά σκάφη ακόμα ξεκινάει η σεζόν τους μέσα με τέλη Ιουνίου, με αβέβαιο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Άρα καταλαβαίνετε ότι τι σοβαρό ζήτημα είναι για τους εποχιακούς εργαζόμενους, για τους ναυτικούς και για τη δυναμική που έχουν τα σκάφη στα νησιά.
0: Λοιπόν, γιατί βλέπουμε καρχαρία. Κλάδος, τι κάνουμε με τη βαλκούλα μας τη μικρή?
1: Βλέπετε καρχαρία, δεν κουνιέστε, δεν μπαίνετε στο νερό, δεν κάνετε τίποτα. Βάζετε μπροστά τη μηχανή να φοβηθεί να φύγει και φεύγεστε και απομακρύνεστε.
0: Μόνο έτσι.
1: Κοντά στις παραλίες και όχι ανοιχτά, σε κλειστούς κόλπους και όχι ανοιχτούς, μέσα στις σημαδούρες της παραλίας τα όρια που ορίζουν, όχι έξω από τις σημαδούρες ανοιχτά σε μεγάλα βάθη και γενικώς κοντά ρηχά νερά, κλειστούς κόλπους.
0: Σούπερ.
1: Αυτό είναι το διατάφτα και για τις οικογένειες και για τα παιδιά και για τους ηλικιωμένους και μεγάλη προσοχή με τους καιρούς σε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και παραλίες που είναι με σήμανση. Τι εννοώ? Οριοθέτηση, σημαδούρες, που περνάνε τα φουσκωτά, που δεν περνάνε, που είναι οι λουόμενοι, που είναι τα σκάφη. Γενικότερα να είμαστε και λίγο προσεκτικοί και εμείς για να μπορέσουμε να προλάβουμε οτιδήποτε άλλο από κάποιους που δεν είναι τόσο προσεκτικούς που είναι μέσα στη θάλασσα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ταξίδι σήμερα σε αυτό το κύριο. Και από εβδομάδα θα έχουμε καλά. Να λέμε και άλλα θέματα. Να πούμε και για τα στενά εκεί,
1: αλλά το καλό.
0: Έγινε.
1: Υγεία να έχουμε, να είμαστε καλά, είμαστε πάντα εδώ. Ευχαριστούμε και εσάς και τον Πολίτικα που πάντα είστε κοντά μας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά κύριε Βάλη. Γεια σας. Λοιπόν, από τους καχαρίες στο ΠΚΠ, στους καχαρίες της θάλασσας, έτσι. Το συνδύασα έτσι, δεν ξέρω αν ήταν καλό ή όχι. Ελπίζω να τα απολαύσατε. Αν δεν τα απολαύσατε, θα το προσπαθήσουμε πάλι τη Δευτέρα. Έγινα βουλαρινός και εγώ σήμερα. Ξέρεις τι λέω, βουλαρινός, στην εκπομπή εκεί. Λέει στο τέλος, παιδί μου, τελειώσατε. Αν δεν τελειώσατε, δεν πειράζει, προσπαθούμε πάλι αύριο. Λοιπόν, εμείς εδώ ελπίζω να τα απολαύσετε. Αν δεν τα απολαύσετε, προσπαθήσουμε πάλι τη Δευτέρα. Έτσι, αύριο η εκπομπή θα είναι σε επανάληψη. Υπάρχει λόγος. Πάμε για ρεπορτάζ. Ο Κώστας Σελιγάρδος ετοιμάζει ένα μεγάλο ρεπορτάζ, να ξέρετε. Δεν το προδίδω, Κώστα. Πολύ μεγάλο ρεπορτάζ. Αποκλειστικό, το οποίο θα πάθετε πλάκα. Θα το δείτε γρήγορα στο πολίτικα.gr. Λοιπόν, αυτά. Καλό σου κουμπί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
5: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
7: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Καλώς σας βρίσκω στην τελευταία εκπομπή για αυτήν την εβδομάδα. Ακόμα ένας κύκλος ραδιοφωνικός ολοκληρώνεται. 5 του Ιούνιου σήμερα το ημερολόγιο, με καιρό καλοκαιρινό, όπως ακριβώς αρμόζει στην εποχή και στην περίοδο την οποία βρισκόμαστε. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην Πηξίδα.

Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη και Μανώλη Σαρής μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά και σήμερα. Ο Δημήτρης Σωσιβάκης είναι στον ήχο και στα τεχνικά. Η Ζέτα Οικολοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι παίζει ψηλά, γιατί έχουμε και πίεση χρόνου σήμερα εξαιτίας του ότι έχουμε δύο καλεσμένους με τους οποίους θα πρέπει να καταφέρουμε να κερδίσουμε το στοίχημα του χρόνου. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο γνωστός νομικός τηλεφωνικά, ο κύριος Φραγκίσκος Λαμπρινός, είναι μέλος της ομάδας που από σήμερα ξεκινούν μία πρωτοβουλία για να φέρουν εδώ ως ομιλητές πρώην πρωθυπουργούς. Σήμερα λοιπόν ποδαρικό κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Έχω τοποθετηθεί σε αυτή την πρωτοβουλία, ωστόσο δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε και βεβαίως όχι μόνο αυτό, προσωπικά θα πάω κιόλας, έτσι όπως ορίζει το δημοσιογραφικό καθήκον και υποχρέωση, αλλά και από, δεν σας κρύβω, αλλά και από περιέργεια ως ένα πολιτικοποιημένο ζώο που θα μπορούσα να αυτοχαρακτηριστώ, να πω για τον εαυτό μου δηλαδή.

0: Λοιπόν, με αυτό θα ξεκινήσουμε. Καλωσορίζω τον κύριο Λαμπρινό, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Σας ευχαριστώ πολύ. Φαίνεται ότι, κύριε Λαμπρινέ, καταρχήν να το ξεκινήσω από εκεί.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς σας βρίσκω, σας ευχαριστώ πολύ. Φαίνεται ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν έχει κομματικό χαρακτήρα, γιατί από τη μια παρουσιάζεστε εσείς ως ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους αυτού του think tank, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά. Εσείς είστε ένας επιτυχημένος δικηγόρος, πολιτευτήκατε με το Πασόκ στις προηγούμενες εκλογές, με έντονο πάντα το ενδιαφέρον στο πολιτικό κομμάτι και στην αυτοδιοίκηση, θα έλεγα εγώ γενικότερα. Από την άλλη είναι ο κύριος Πασπάτης, επίσης με τα ίδια χαρακτηριστικά τα δικά σας, ένας επιτυχημένος δηλαδή επιστήμονας από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, επίσης με ενασχόληση στην αυτοδιοίκηση και μάλιστα πετυχημένη στην θητεία την δημαρχιακή του Βασίλη του Λαμπρινού επί δύο θητείες στη Λότζια. Οπότε νομίζω ότι πάνω σε αυτό θα ξεκινήσουμε να κουβεντιάζουμε. Να μας πείτε καταρχήν γιατί φτιάξατε το Think Tank.
1: Λοιπόν, το Νόημα Κρήτη είναι μια πρωτοβουλία, ένας όμιλος προβληματισμού, δεξαμενή σκέψη, Think Tank, όπως θέλετε πείτε, που είναι τεσσάρων ανθρώπων. Είναι ο Γρηγόρης ο Πασπάτης και ο Μιλών, τους οποίους αναφέρατε, υπάρχει ο Ηλίας ο Λιγερός και υπάρχει ο Γιάννης Αραμουτζάκης. Εκτός από εμάς τους τέσσερις, υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων γύρω στα 25-30 παιδιά, λέω παιδιά γιατί είναι νέοι στην πλειονότητά τους, οι οποίοι έχουν δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι έχουμε εντελώς διαφορετικές πολιτικές προελεύσεις και το δεύτερο είναι ότι έχουμε κοινό αξιακό κώδικα. Όπως είπατε, να σας δώσω ένα παράδειγμα, ο Ηλίας Αλγερός και ο Γρηγόρης Πασπάτης τι κοινό έχουν. Το κοινό που έχουν είναι ότι ενώ είναι επιτυχημένοι στον τομέα τους, ο ένας γιατρός, ο άλλος μηχανικός, ασχολήθηκαν με το Δήμο Ηρακλείου, ο αντίπαλοι μάλιστα, αλλά από ανιδιοτέλεια, για να το πω όσο πιο απλά γίνεται. Αυτό που θέλουμε λοιπόν, το μόνο που θέλουμε να κάνουμε, λοιπόν, με αισιοδοξία, είναι να κάνουμε ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, ώστε να μπορούν οι μεν ομιλητές να απευθύνονται σε τρικομματικό ακροατήριο, οι δε πολίτες να μπορούν να προσέρχονται σε μια εκδήλωση χωρίς να νιώθουν ότι ταυτίζονται με οποιοδήποτε κόμμα. Να μπορούν δηλαδή να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες συζητήσεις και να έρχονται ελεύθερα και άνετα χωρίς να νιώθουν ότι θα χρωματιστούν, θα χαρακτηριστούν, όπως ξέρετε δυστυχώς κατά κανόνα συμβαίνει, γιατί δύσκολα πηγαίνει ο κόσμος σε κομματικές εκδηλώσεις πλέον. Αυτός είναι λοιπόν ο χαρακτήρας της προσπάθειας, που είναι μια πρωτοβουλία που έχει κάνει μέχρι στιγμής δύο εκδηλώσεις. Η πρώτη ήταν για τα εθνικά με τον Άγγελο Συρίου και άλλους δύο καθηγητές. Η δεύτερη ήταν για οικονομία με τον Παύλο Γερουλάνο, τον Μάνο τον Μανουσάκη, τον πρόεδρο του ΑΚΜΕ. Και αυτή είναι η τρίτη που εγκαινιάζει ένα νέο κύκλο εκδηλώσεων, στην οποία έχουμε προσκαλέσει όλους τους πρώην πρωθυπουργούς και ξεκινάμε αύριο με το

0: αφού θα κάνει μια εισαγωγική τοποθέτηση ο κύριος Σταμπάρος και την ίδια έχουμε ετοιμάσει εμείς κάποιες ερωτήσεις από, και από τους φίλους που έστειλαν στο mail του νοήματος και μόνοι μας αυτό που παιδιάσαν, κάποιες ερωτήσεις που θα του γίνουν. Δεν θα υπάρχει δυστυχώς δυνατότητα να δοθεί μικρόφωνο στο κοινό κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ακόμα και με αυτό το χρωμάτι, νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση.
1: Ναι, και να πούμε ότι έτσι πολιτικά δηλαδή, να το σχολιάσω, ότι έχει μια παραπάνω αξία γιατί είμαστε στο κατόφλι νέων πολιτικών εξελίξεων για τον κύριο Σαμαρά, όπως τουλάχιστον φημολογείται, με την ιδιαίτερα ευξημένη πιθανότητα να ιδρύσει ο ίδιος κόμμα πριν τις εθνικές κάλπες και βεβαίως έτσι στο σταυροδρόμι επίσης γενικότερων πολιτικών εξελίξεων με την δημιουργία δύο κομμάτων που έχουμε δει τούτη την ώρα στο πολιτικό σκηνικό, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Συνεπώς νομίζω ότι όλα αυτά θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να σας πω ότι μου έχουν έρθει κάποια μηνύματα εδώ. Χρειάζεται λέει κάποια πρόσκληση για να έρθει κάποιος εκεί. Είναι ελεύθερη είσοδος, να το προσδιορίσουμε.
0: Καμία πρόσκληση χρειάζεται, ελεύθερη είναι η είσοδος. Στις 7 ώρες ξεκινάει η εκδήλωση και προς Θεού τι πρόσκληση. Αντιθέτως, κύριε Σιλιάρδο, εμείς είναι μια καινοτομία που εφαρμόζουμε, για την οποία δεν σας κρύβω ότι είμαι και πολύ χαρούμενος, είναι ότι όχι από ασέβεια, αλλά από μια διαφορετική προσέγγιση. Δεν έχουμε ούτε προσκλήσεις επίσημες, δεν έχουμε πρωτόκολλο επίσης. Δηλαδή δεν έχουμε χαιρετισμούς, προσφωνήσεις, ξέρετε, να φέρεις τον κάθε ένα ξεχωριστά που παρήσατε κτλ. Μας αρέσει να γίνεται πιο γρήγορα και πιο ουσιαστικά η εκδήλωση. Και επίσης δεν μας ενδιαφέρει η παρελθοντολογία, δηλαδή το πνεύμα στο οποίο μιλάνε όλοι οι καλεσμένοι μας είναι ότι μιλάνε, ας το πούμε, οραματικά για το παρόν και το μέλλον. Δεν μας ενδιαφέρει ούτε το παρελθόν, ούτε μας ενδιαφέρει η ουσία των πραγμάτων. Έτσι, να γίνεται δηλαδή όσο γίνεται πιο ουσιαστική η τοποθέτηση και στο θέμα, ούτως ώστε και οι άνθρωποι που έρχονται να μπορούν να ενημερώνονται, γιατί ξέρετε, καλή είναι η επικοινωνία, καλό το TikTok, καλά τα social, λίγο νομίζω ότι έχουμε παραμερίσει την ουσία των πραγμάτων και στην πολιτική και στα κοινωνικά θέματα. Οπότε είναι χρήσιμο νομίζω να πας σε μια εκδήλωση που να ακούσεις πράγματα ουσιαστικά. Σήμερα λοιπόν θα μπορούμε να ακούσουμε η εξωτερική πολιτική. Ξέρετε, στην περίοδο που διανύουμε τα ελληνοτουρκικά, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, σε συνδυασμό και με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία. Είναι δηλαδή τόσο πλούσια η ατζέντα που υπάρχει, που φαντάζομαι και ο κύριος Σαμαράς έχει πολλά να πει. Και ελπίζω να υπάρχει και χρόνος για να καλυφθούν και άλλα θέματα όπως η οικονομία.
1: Σωστό. Δύο ώρες είναι επαρκέστατες για να καλυφθούν όλα αυτά τα θέματα, κατά την προσωπική μου πάντα άποψη και εκτίμηση. Θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα ακόμα. Θέλω να ρωτήσω εάν υπάρχει καλεντάρι για τους επόμενους, δηλαδή έχει οριστεί ποιος είναι ο επόμενος και πότε.
0: Έχουμε, αυτό μπορώ να σας πω. Για να μην ανακοινώσω κάτι που δεν ξέρω, είναι ότι είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις, ας πούμε, με τα επιτελεία, με τους συνεργάτες των ανθρώπων. Διότι, ξέρετε, είναι, όπως και με τον κύριο Σαμαρά, ήταν αρκετά δύσκολο, διότι έχουν φορτωμένο πρόγραμμα, ταξιδεύουν κάποιοι στο εξωτερικό. Οπότε θέλω όταν πούμε κάτι να είναι υπεύθυνο. Πάντως, οι προσκλήσεις και οι επαφές έχουν γίνει με όλους τους πρώην πρωθυπουργούς και το πλάνο μας είναι στο τέλος αυτού του κύκλου να καλέσουμε και τον κύριο Μητσοτάκη, τον ενεργεία πρωθυπουργό. Αυτό είναι το πλάνο, ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα, ξέρετε, να υπάρχει μια σφαιρική και πλουραλιστική, ας το πούμε έτσι, ενημέρωση. Λοιπόν, αυτό, λοιπόν, όταν έχω νεότερα θα σας ενημερώσω, δεσμεύομαι γι' αυτό.
1: Και η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου που είναι για το τέλος, θα είστε υποψήφιος?
0: Ναι.
1: Θα είστε υποψήφιος?
0: Δεν είναι το πιθανότερο, κύριε Σιλιγάρδο, αυτή τη στιγμή, αλλά σίγουρα δεν πρέπει να συγχαίουμε το νόημα που είναι, όπως σας είπα, μια τελώς ανεξάρτητη πρωτοβουλία με την προσωπική.
1: Σαφώς. Ναι, αλλά εγώ μιλώντας.
0: Μπορώ να σας πω για το νόημα κατηγορηματικά, επειδή διάφορα ακούγονται αυτές τις μέρες, τα οποία θα διαψευστούν όλα, ότι δεν έχει κανένα άλλο χαρακτήρα εκτός από αυτό που σας είπα. Δηλαδή να ενώσει ανθρώπους από διαφορετικές προελέξεις που κάνουν απλά ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις.
1: Εγώ προς Θεού δεν ήθελα ούτε να σκιαγραφίσω κάτι σε καμία περίπτωση. Ξέρω και το είπα και στο ξεκίνημα της αναφοράς μου στον πρόλογο ότι πολιτευτήκατε την τελευταία εκλογική μάχη με το ΠΑΣΟΚ. Ρωτώ, είναι λογικό πολλά πρόσωπα που κατεβαίνουν σε μια εκλογική μάχη να δοκιμάζουν και δεύτερη φορά? Υπό αυτήν την έννοια το προσδιορίσα και γι' αυτό, μιας και έχουμε να μιλήσουμε και αρκετό καιρό δημόσια και ραδιοφωνικά, το έβαλα το θέμα αυτό, διότι είναι, νομίζω, για έναν δημοσιογράφο ένα εύλογο ερώτημα.
0: Δεν υπάρχει ένα πρόβλημα με την ερώτηση σας, την οποία έχει απάντησα, νομίζω, επαρκέστατα.
1: Πείτε μου κάτι τώρα, ως υποερώτημα αυτού, τις προσπάθειες

0: της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα. Πώς τις βλέπετε?
1: Ναι. Πώς να τις βλέπω? Δεν μπορώ να έχω άποψη ακόμα. Νομίζω ότι είναι πριν λίγες μέρες που βρήκαν αυτά τα δύο κόμματα. Αυτό μπορώ να σχολιάσω έτσι τελείως μιλώντας έτσι ελεύθερα. Είναι ότι μου κάνει τρομερή εντύπωση στην Ελλάδα πόσο προσωποκεντρικά είναι ακόμα τα κόμματα. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό ότι χωρίς να έχουμε ακόμα θέσεις ή πρόγραμμα ή οτιδήποτε από κάποια καινούργια κόμματα που ιδρύονται, μόνο και μόνο λόγω της δημοφιλίας αθέλου του προσώπου φαίνεται στις δημοσκοπήσεις ότι υπάρχει ανταπόκριση του κοινού. Όμως, όπως ξέρετε και εσείς από τη μακρά εμπειρία σας, τα κόμματα κρίνονται σε βάθος χρόνου. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν μετράει τόσο το πώς θα έχει τώρα τα πράγματα.
0: Όσο... Δεν είναι θέση, για παράδειγμα, τώρα μεταξύ σοβαρού και αστείου το λέω, όταν κάποιος άνθρωπος πιστεύει ότι μία τραγωδία είναι μία θυσία προερχόμενη από το Θεό προκειμένου να σε φέρει στα πράγματα, να λύσεις τα προβλήματα και να φέρεις την κάθαρση τσουκρίζοντας σε πανάκριβα εστιατόρια με κολονάτα ποτήρια ησυχία των κορόιδων. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Αυτό δεν είναι μια θέση από μόνη της. Γιατί αυτή είναι η θέση της κυρίας Καριστιανού.
1: Τη δική μου θέση λέω.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτό όμως έχει πιο πολύ ενδιαφέρον. Ναι.
1: Που είναι το πώς γίνεται χωρίς κανείς να ξέρει τίποτα, γιατί τι πρεσβεύει ένα κόμμα, να λέει αυτό το κόμμα θα το ψηφίσω. Δεν είναι εντυπωσιακό?
0: Σαφώς.
1: Έστω και αν είναι μόνο μια φωτογραφία.
0: Μα επιτρέψτε μου να σας πω, κύριε Λαμπρινέ, ότι στην Ελλάδα, δυστυχώς στην Ελλάδα που γέννησε και θεμελίωσε τη δημοκρατία, οι πολίτες σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, και λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα. Εγώ δεν μου αρέσει να είμαι στρογγυλοποιός. Είναι πολιτικά αναλφάβητοι. Δηλαδή, αν βγούμε σήμερα και κουβεντιάσουμε, θα είχε ίσως ενδιαφέρον, αφού έχετε κάνει αυτό το think tank, να φωνάξουμε μια μέρα, που είναι και εύκολη εκδήλωση, κόσμο να μιλήσει για την πολιτική, χωρίς να είναι πολιτικός. Να είναι, δηλαδή, ανθρώπους που δεν είναι πολιτικοί να μιλήσουν την πολιτική και να καταλάβουν αυτοί που θα είναι στο ακροατήριο ότι για να μετέχεις σε μια πολιτική συζήτηση και για να μπορείς να πάρεις με ασφάλεια μια πολιτική απόφαση, πρέπει να έχεις τα basic της πολιτικής γνώσης, αντίληψης και αίσθησης. Δυστυχώς στην Ελλάδα, όχι σήμερα, διαχρονικά, πιστεύω ότι όλα συνοψίζονται στο ανέκδοτο εκείνο της δεκαετίας του 80, που θα το πω τώρα, θα μου επιτρέψετε να το πω για να κλείσουμε με αυτό, που κάποιος νεαρός πιτσιρικάς πήγε στο χωριό, μιας και ήταν στο εξωτερικό, για να ψηφίσει, και αφήνοντας τα πράγματα στο σπίτι κατέληξε στο καφενείο, πήγε λοιπόν μέσα, παραμονή των εκλογών ήταν, ρώτησε ήδη το θείο του στο καφενείο, λέει κέρασε το ανύψο, του λέει θείε τι θα ψηφίσεις, λέει εγώ, του λέει θα ψηφίσω τον Παπαντρέα. Λέει, μα αυτός μωρέ, του λέει, δεν ξέρει να κυβερνά. Λέει, εγώ θα τον ψηφίζω μέχρι να μάθει. Λοιπόν, αυτό είναι που συνοψίζεται ως απόσταγμα στην πολιτική συζήτηση του τόπου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Θα τα πούμε το βράδυ.
1: Εγώ
0: θα είμαι εκεί.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιλγάρδο.
0: Να το δω.
1: Ναι.
0: Βεβαίως και θα είμαι εκεί να το δω. Όλο αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα έρθω και στους επόμενους ομιλητές να τους ακούσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Σας χαιρετώ.

Λοιπόν, κάπου εδώ συμπληρώνουμε το πρώτο μισό της σημερινής πηξίδας. Ενδιαφέροντα πράγματα όσα ακούστηκαν από τον κύριο Λαμπρινό και για την απόψινή εκδήλωση με τον πρώην Πρωθυπουργό στο επιμελητήριο, τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και για την πιθανή του υποψηφιότητα, την απέκλεισε με το ΠΑΣΟΚ και βεβαίως το γενικότερο σχόλιο για τα νεοσύστατα κόμματα. Θα πάμε σε πολύ μικρή ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε σε λίγο, θα είναι μαζί μας, όπως σας έχω ήδη προαναγγείλει, και η δεύτερη καλεσμένη μας σε μια πολύ ενδιαφέρουσα, νομίζω, συζήτηση τούτη την ώρα, κυρία Μαρία Καναβάκη. Θα μιλήσουμε για το Δήμο, για το ΠΑΣΟΚ, για το Ηράκλειο, για την ίδια. Νομίζω έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Μείνετε μαζί μας, σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Γεια σας για το δεύτερο μέρος εδώ. Καλώς ήρθατε στους φίλους και στις φίλες που ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους φίλους και στις φίλες που ήδη έχουν ξεκινήσει και στέλνουν μηνύματα, όπως άλλωστε καθημερινά, στην κλασική θηρίδα υποδοχής που είναι το Messenger, αλλά και στα υπόλοιπα κανάλια, στο Viber, όσοι έχετε προσωπικό μου τηλέφωνο, και βεβαίως SMS. Βεβαίως όλα διαβάζονται, όλα θα απαντηθούν όπως πάντα, και έτσι συντηρούμε αυτή την εξαιρετική επικοινωνία που νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Επειδή θα έχω σε λίγο την κυρία Καναβάκη στα επόμενα δευτερόλεπτα δηλαδή μαζί μου, θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένας πυρετός προετοιμασίας και για την κάθοδο του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά σήμερα υπάρχει και πολιτικό συμβούλιο. Υπάρχει πολιτικό συμβούλιο στο ΠΑΣΟΚ προγραμματισμένο. Είναι υπό το βάρος των δημοσκοπικών, έτσι, της δημοσκοπικής στεναχώριας, θα το πω έτσι λίγο καλύτερα και σωστότερα. Υπάρχει μια στενοχώρια στο ΠΑΣΟΚ, υπάρχει ένας προβληματισμός στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ που λέει τώρα επικοινωνιακά ότι αντεπιτίθεται στις δημοσκοπήσεις από τα κάτω καλέσα. Από εκεί θα ξεκινήσει η επίθεση του ΠΑΣΟΚ. Δεχτήκαμε τα τηλέφωνα, όπως τουλάχιστον μπορώ να μοιραστώ μαζί σας, για την επίσκεψη του κυρίου Ανδρουλάκη, όπως ήθιστε να γίνεται. Έχουν τα τηλέφωνά μας σε όλα τα κομματικά επιτελεία και για δημοσιογραφικούς λόγους, αλλά όταν παίρνεις μια λίστα και καλείς, είναι λογικό να τους καλείς όλους. Γι' αυτό πολλές φορές και συμβαίνει διάφορα τηλέφωνα να μπερδεύονται και να γίνονται διάφορα πράγματα. Αυτό που μας έκανε αίσθηση, οφείλω να πω, είναι ότι στο τηλεφώνημα που εγώ δέχτηκα για να με προσκαλέσουν οι άνθρωποι με πολύ μεγάλη ευγένεια, στα κάτω καλέσα στην επίσκεψη του Νίκου του Ανδρουλάκη, ήταν κάτι που δεν το είχα ξανακούσει ποτέ και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Μου λένε, θα έρθετε? Λέω, φυσικά και θα έρθω. Εννοείται, λέω, πώς είναι δυνατόν? Μου λέει, μπορείτε να πάρετε και την παρέα σας μαζί? Λέω, τι ακριβώς εννοείται? Μου λέει, να πάρετε φίλους σας. Μου λέει, να είμαστε, μου λέει, πολλοί. Λέω, πολύ ωραία ιδέα. Μια ωραία εκδρομή, μια ωραία αφορμή για τα κάτω καλέσα. Γιατί όχι, σκεφτείτε το. Πιο απαιτητικά από πέρσι τα θέματα των μαθημάτων στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική για τις πανελλαδικές, όπως τουλάχιστον βλέπω τώρα. Θα έχετε την ευκαιρία περισσότερα να ακούσετε και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων που θα ακολουθήσει για τις πανελλαδικές εξετάσεις μέσα από την ειδική ενότητα που έχουμε στήσει και τη φιλία της Σεριδάκη που θα το παρουσιάσει. Λοιπόν, και ανάπτυξη 2% της ελληνικής οικονομίας στο πρώτο τρίμηνο με όθηση από τις επενδύσεις. Καλά είναι αυτά τα νέα, αρκεί να συνοδεύονται και με άλλα οικονομικά νέα και γεγονότα. Κυρία Καναβάκη, καλώς ήρθατε. Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ και καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε.
1: Επίσης, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Θα σας δώσω τη δυνατότητα, που δεν το κάνω συχνά, να ξεκινήσουμε, επειδή έχουμε μια πολυπίκυλη ατζέντα κουβέντας, να ξεκινήσουμε από όπου θέλετε. Θέλετε να ξεκινήσουμε από τα δημοτικά, θέλετε να ξεκινήσουμε από το ΠΑΣΟΚ?
1: Α, όχι, θέλετε... εσείς από όπου θέλετε,
0: από όπου θέλω. Θα ξεκινήσω από το ΠΑΣΟΚ.
1: Ό,τι θέλετε, δεν έχω.
0: Γιατί είναι πιο επίκαιρο σε αυτό, με βάση αυτό που ανέφερα λίγο νωρίτερα. Πώς είναι τα πράγματα στο ΠΑΣΟΚ?
1: Το ΠΑΣΟΚ, καταρχήν, επειδή αναφερθήκατε και νωρίτερα, να πούμε ότι ο πρόεδρος έχει μια προεκλογική, μια εμφάνιση, μια ομιλία την Κυριακή. Και για να αστειευτούμε και λίγο, κυρία Σιλιγάρδο, προφανώς ξέρουν ότι έχετε μεγάλη και ωραία παρέα και ίσως γι' αυτό να σας τρολάρω.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
1: Γι' αυτό σας κάλεσαν.
0: Πολύ σωστά.
1: Από εκεί
0: με κάλεσαν καταρχήν γιατί γνωρίζουν τη σχέση μου με τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Φυσικά και έχουν το τηλέφωνο μου. Δεν την έκρυψα ποτέ. Και με τον πρόεδρο, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Αλλά δεν έκρυψα και ποτέ ότι σε όλα τα κομματικά επιτελεία τα τηλέφωνα των δημοσιογράφων είναι πάντα διαθέσιμα.
1: Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ πολύ πρόσφατα έκανε το συνέδριό του, στο οποίο συνέδριο νομίζω ότι το αποτέλεσμά του και το συμπέρασμά του ήταν ενωτικό και ξεκάθαρα ισχυρό για τον προεκλογικό αγώνα που έχει ξεκινήσει, γιατί θεωρούμε όλοι ότι η προεκλογική περίοδος είναι εδώ, ανεξαρτήτως του αν θα γίνουν εκλογές προώρα είτε στην ώρα τους. Και αυτή τη στιγμή όλες οι κινήσεις είναι γύρω από
0: πάντως,
1: αυτό.
0: Πάντως συμφωνούμε ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι, δεν είναι.
1: Είναι εμφανές αυτό. Από εκεί και πέρα το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει ένα πρόγραμμα, έχει μια κυβερνητική πρόταση. Οτιδήποτε συμβαίνει θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, θα πρέπει να μας προβληματίζει, τίποτα δεν θα πρέπει να υποτιμάτε και το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένο στο στόχο του, στην αυτόνομη πορεία του και ο στόχος του δεν είναι άλλος παρά το να φτάσει με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στην κάλπη. Είναι η μόνη πολιτική πρόταση, μόνη εναλλακτική πρόταση η οποία είναι ολοκληρωμένη, θέλω να σας πω, διότι πολλά βλέπουμε, πολλά δημιουργούνται, πολλά εμφανίζονται. Εδώ έχουμε ένα κόμμα με ιστορία, ένα κόμμα με δομή, ένα κόμμα με οργάνωση, με πρόγραμμα, με στελέχη, σε αντιδιαστολή με άλλες προτάσεις που εμφανίζονται, που ακόμα είναι πολύ νοπές, που ακόμα είναι πολύ ανολοκλήρωτες, θα έλεγα. Αυτή είναι η δική μας πορεία σε βάθος χρόνου. Επομένως, προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο στόχο μας, να λαμβάνουμε προφανώς όλες τις προσλαμβάνουσες υπόψη, να τις φιλτράρουμε, να τις αξιολογούμε, να βελτιωνόμαστε, να διορθωνόμαστε και να παρουσιάσουμε στον κόσμο την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης που έχει ανάγκη μετά από όλο αυτό το διάστημα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με όλα αυτά που έχουμε ζήσει, που έχουμε βιώσει και που εξακολουθούμε να βιώνουμε ακόμα.
0: Θα μείνω στο ΠΑΣΟΚ. Και θα μείνω στο ΠΑΣΟΚ γιατί το είπα και προχθές σε ένα σχόλιο, έχουμε πολιτικό συμφέρον, χωρίς να παρεξηγηθεί αυτό που λέω,
1: ναι,
0: να στηρίξουμε ένα κόμμα που έχει υπηρετήσει τη δημοκρατία με τα λάθη του και τις παραλήψεις του, όπως όλοι που έχουν κυβερνήσει ανεξαιρέτως, αλλά τουλάχιστον δεν πήγε ποτέ σε ψέματα και ψεκασμένες ιδεολογικοπολιτικές απόψεις. Αυτό το αναγνωρίζουν όλοι στο ΠΑΣΟΚ. Και στα δύσκολα το ΠΑΣΟΚ, κυρία Καναδάκη, στάθηκε. Δηλαδή την περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μαζί με τη Χρυσή Αυγή, ο Τσίπρας είχε μαντρόσκυλο, ντόπερμαν, στην αυλή του τη Χρυσή Αυγή. Την περίοδο που οι ψεκασμένοι, όλοι αλλαλάζοντες, κατέβαιναν στο Σύνταγμα και έλεγαν να καεί η Βουλή, παραλείπω τη λέξη, για λόγους Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, το ΠΑΣΟΚ ήταν όρθιο. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Και ήταν απέναντι σε αυτούς τους τύπους, οι οποίοι όχι μόνο δεν έκαψαν τη Βουλή, στη συνέχεια μπήκαν στη Βουλή, άπλωσαν και τις ποδάρες τους ξυπόλυτοι πάνω στους καναπέδες της Βουλής, άρχισαν να βγάζουν τα λεφτά τους όταν οι ίδιοι προκαλούσαν τον bank run στο εξωτερικό και λαιλάτισαν ουσιαστικά οστροκτικά τα προνόμια και τα οφίτσια που δίνει μια εκλογή στο κοινοβούλιο. Το λέω και απευθύνομαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Απευθύνομαι στους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ εκείνη την περίοδο ήταν απέναντι. Και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Ήταν στην σωστή πλευρά της ιστορίας μαζί με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κύριε Σιλιγάρδο, νομίζω ότι αυτό που σας είπα προηγουμένως είναι παρεμφερές με αυτό που λέτε κι εσείς. Δηλαδή το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένας ιστορικός χώρος, μια δημοκρατική παράταξη με ιστορία, με παρελθόν και με παρόν και φυσικά με μέλλον. Και δεν είναι ένα πυροτέχνημα, δεν είναι κάτι που αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ως κάτι που μπορεί να συναισθηματικά ή ως κάτι νέο να εξητάρει αν θέλετε τον κόσμο, αλλά έχει το πρόγραμμά του, έχει στελέχη, έχει ξαναλέω την ιστορία του με τα λάθη του και τα σωστά του, όπως οποιοδήποτε.
0: Όποιος ζει κάνει λάθος. Είναι κρίμα να δεν κάνουν λάθη.
1: Και επομένως αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να γίνει αντιληπτό από τον κόσμο και αν θέλετε αυτή είναι και η υποχρέωσή μας και εμάς ως κομματικά στελέχη και της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ να είμαστε εδώ παρόντες με σοβαρό προγραμματικό κυβερνητικό λόγο ώστε ο κόσμος που έχει τόση ανάγκη μία εναλλακτική πρόταση να έχει κάτι
0: πείτε
1: σοβαρό
0: κάτι.
1: να ακουμπήσει.
0: Επειδή είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέμε τώρα. Και επειδή ο Φραγίσιος Λαμπρινός πριν από λίγο είπε κάτι πολύ σωστό. Ότι δυστυχώς επαναλαμβάνεται κάτι που έχει να κάνει με μια κατάσταση, με ένα στάτους ότι οι Έλληνες εκλογείς, οι εκλέκτορες, οι ψηφοφόροι, αποφασίζουν να ψηφίσουν ένα κόμμα πριν καλά-καλά αυτό δημιουργηθεί, μόνο και μόνο επειδή είναι αρχηγός ο Σιλιγάρδος, η Καναβάκη, ο Σιφάκης και πάει λέγοντας. Αυτό δείχνει προσωπικά για μένα ένα πολιτικό αναλφαβητισμό και ένα πολιτικό ραγιαδισμό. Δηλαδή, όταν πας χέρια-πόδια τριφλοσούρτης στο Τζίπρα, στην Καριστιανού, λέω ένα παράδειγμα, χωρίς να ξέρεις τι πρεσβεύει αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας και η Καριστιανού, λέει, ο Τσίπρας τι πρεσβεύει σήμερα, τα 99 χρόνια μνημόνιο που έχει επιβάλει στην Ελλάδα, αυτό θα έρθει να υπερασπιστεί, ή το ότι έκοψε τις συντάξεις από τους συνταξιούχους για να μην φορολογήσει τους εφοπλιστές, ή το ότι δεν ξέρει να μιλάει αγγλικά και πήγαινε έξω και μας ξεφτύλιζε, ή το ότι άλλα έλεγε στο Πόπολο και το κοροϊδεύε και μετά πήγαινε με τα τέσσερα και στεκότανε μπροστά στο Σόιμπλε και στη Μέρκελ. Τι θα έρθει λοιπόν να υπερασπιστεί, τι θα έρθει να υπερασπιστεί η κυρία Καριστιανού, ότι θέλει να κάνει debate με το Μητσοτάκη για να καταλάβει τι τρώνε στο Μαξίμου, αυτές τις γελιότητες που άκουσα τις προηγούμενες μέρες, αλλά την ίδια ώρα η ίδια με πανάκριβα κοσμήματα και ρούχα θα τσουγκρίζει η συγγεία των κοροϊδών χωρίς να μας λέει ποιος τη χρηματοδοτεί, με κολονάτα, πανάκριβα ποτήρια και κρασιά σε ακριβά εστιατόρια. Αλλά όμως, Καριστιανού, σου λέει ο άλλος. Έχεις ακούσει τις θέσεις Καριστιανού, ας πούμε, για παράδειγμα, για τον πολιτισμό, για τον αθλητισμό, για την εξωτερική πολιτική, για την οικονομία. Ή θα δεχτούμε ότι η κυρία Καριστιανού δεν θα ασχοληθεί με αυτά, θα ασχοληθεί μόνο να λάμψει η δικαιοσύνη.
1: Εγώ θα σας
0: αυτά πω. Δεν είναι, αυτά δείχνουν, ξαναλέω, πολιτικό αναλφαβητισμό και πολιτικό ραγιαδισμό.
1: Εγώ θα σας πω ότι ζούμε σε μια δημοκρατική κοινωνία και οποιοδήποτε έχει το δικαίωμα να υποβάλει στην δημόσια σφαίρα, στη δημόσια κρίση, την πρότασή του, τη σκέψη του ή να δημιουργήσει ένα κόμμα. Από εκεί και πέρα, ο λαός είναι εκείνος που οφείλει να έχει μνήμη και κρίση. Και σήμερα που μιλάμε είμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο, σε μια ιστορική καμπή και επομένως θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός και ιδιαίτερα σκεπτικός με το που θα δώσει την ψήφο του, την ψήφο διακυβέρνησης της χώρας στις επόμενες εθνικές
0: γιατί
1: εκλογές.
0: Γιατί όμως, ενώ κατά
1: και
0: μια δική μας παραδοχή,
1: μιλάμε, τα κόμματα που, τα νέα αυτά κόμματα που έχουν αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο προσκήνιο, δεν έχουν παρουσιάσει τίποτα.
0: Ακριβώς,
1: δεν έχουν παρουσιάσει
0: λέμε.
1: Ούτε πρόγραμμα,
0: αυτό
1: ούτε στελέχη, ούτε σε βασικούς τομείς τι πρεσβεύουν. Επομένως, εντάξει, σε ένα βαθμό είναι φυσιολογικό όταν κάτι νέο υπάρχει, να έχει μια περιέργεια ο κόσμος, μια τάση ο κόσμος. Πολλές φορές απαντάνε αυθορμήτως σε κάτι που μπορεί να μην είναι σε θέση εκείνη τη στιγμή και να είναι επηρεασμένοι από μια δημοσιότητα, μια επικαιρότητα που υπάρχει, αλλά όταν πραγματικά θελήσουμε να μιλήσουμε σοβαρά, νομίζω ότι καταλήγουμε εκεί που σας λέω. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ιστορικό κόμμα, το ΠΑΣΟΚ έχει κυβερνήσει τη χώρα, το ΠΑΣΟΚ έχει δομή, έχει οργάνωση, έχει κυβερνητική πρόταση και είναι η μόνη διέξοδος για την πολιτική αλλαγή που χρειάζεται η Ελλάδα, που χρειάζεται η χώρα μας.
0: Πείτε μου κάτι, γιατί δημοσκοπικά κάμπτεται το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή και χωλαίνει, δηλαδή θα πω το εξής. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, υπό κανονικές συνθήκες, θα έπρεπε, έχοντας κάνει εκμετάλλευση του ρόλου, με την καλή έννοια το λέω, του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και με μια, για δύο περίπου χρόνια, ανύπαρκτη, διαλυμένη στα εξών συνετέθη αριστερά, από την οποία έχει ρίζες, έχει δεξαμενές, να φιγουράρει σε ποσοστά 22-30%. Διότι όταν διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, φεύγοντας ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ τότε είχε 19%. Αυτό το ποσοστό σήμερα έχει γίνει 1% και το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πάρει τίποτα. Ανταυτού εμφανίζεται ξανά ένας Τσίπρας από το πουθενά, βουτάει κατευθείαν ένα 15% και βρίσκεται δεύτερος, με το ΠΑΣΟΚ να υστερεί αυτής της ιστορίας, με μια φθορά της Νέας Δημοκρατίας από την οποία επίσης έχει συγκοινωνούν τα δοχεία και επίσης δεν έχει αντλήσει τίποτα επί της ουσίας. Τι φταίει για αυτό το πράγμα, κυρία Καναβάκη, διότι εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Προχθές έκανα μία παρομοίωση εδώ. Το ένιωσα και θα το επαναλάβω. Είναι σαν να κοιμάται ο πρόεδρος να πηγαίνει ο Λαχιοπόλης να του λέει «Ξύπνα σου, έχω φέρει τον πρώτο αριθμό του λαχείου που κληρώθηκε, δεν θα κληρωθεί, κληρώθηκε. Έλα να τον πάρεις να πάει να τον εισπράξεις» και ο πρόεδρος να γυρίζει πλευρό και να συνεχίζει να κοιμάται. Αυτό εγώ νιώθω για το Πασόκ. Αυτό πώς θα το ξεπεράσετε, διότι αυτό είναι η νούμερο ένα παθογένεια αυτή τη στιγμή και μετά είναι άλλα ζητήματα.
1: Κύριε Σιλιγάρδο, κοιτάξτε. Όλο αυτό το διάστημα που το ΠΑΣΟΚ είναι αξιωματική αντιπολίτευση, θα πρέπει να αποδεχθούμε και να παραδεχθούμε όλοι ότι έχει αναπτύξει κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, έχει κάνει προτάσεις, παρουσίασε
0: το ταμείο,
1: πέρυσι
0: το
1: Σεπτέμβριο
0: όμως
1: ένα ολοκληρωμένο, κοστολογημένο κυβερνητικό πρόγραμμα και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι τώρα είμαστε σε ένα νέο σκηνικό στο οποίο υπάρχουν άλλου τύπου επιρροές και επιδράσεις, έχουμε νέα δεδομένα και γίνεται μία μέτρηση αν θέλετε με αυτά, υπάρχει το κόμμα της κυρίας Καρουστιανού που δεν ξέρουμε τίποτα γι' αυτό, όμως υπάρχει μία τάση του κόσμου για συναισθηματικούς λόγους και για λόγους ανθρώπινους αν θέλετε να ταυτίζεται
0: εγώ σε αυτό
1: εκεί.
0: Διαφωνώ, διότι ξέρετε πόσες μανάδες έχουν χάσει τα παιδιά τους.
1: Δεν
0: σημαίνει ότι όποια μάνα χάνει το παιδί σου πρέπει να γίνει πρωθυπουργός ή βουλευτής.
1: Εξηγώ μην
0: τρελαθούμε τώρα
1: εκτιμώ,
0: εδώ πέρα.
1: Εκτιμώ, γιατί δεν είμαι στατιστικός ούτε αναλυτής εν πάση περιπτώσει, εκτιμώ ότι υπάρχει μια τέτοια τάση. Υπάρχει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είναι πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος είναι εμφανίστηκε και αυτό στο προσκήνιο.
0: Αποτυχημένος πρώην πρωθυπουργός.
1: Για κάποιους μπορεί να είναι αποτυχημένος, για κάποιους
0: μα όχι για κάποιους. 19% πήρε την τελευταία εκλογική μάχη. Όταν είσαι πρώην πρωθυπουργός και παίρνεις 19%, όχι απλά είσαι αποτυχημένος, είσαι υποδιωγμό.
1: Άρα θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια νέα δεδομένα τα οποία ας περιμένουμε λίγο, διότι είναι αποδεδειγμένο και άλλες φορές στο παρελθόν έχει συμβεί, ίσως είναι φουσκωμένη μία κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση εγώ είμαι της λογικής και της άποψης ότι θα πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι στο στόχο, να κοιτάμε τα του οίκου μας, να είμαστε να θερήσουμε την Ελλάδα, όλη τη χώρα από άκρη σ' άκρη, να πούμε το πρόγραμμά μας, να μας γνωρίσει ο κόσμος, να ξέρει τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και να είμαστε εκείνοι που ο κόσμος θα αισθανθεί την εμπιστοσύνη και θα νιώσει ότι μπορούμε να κυβερνήσουμε.
0: Εγώ ειλικρινά σας το λέω δημόσια, σας το εύχομαι.
1: Ευχαριστούμε
0: το
1: πολύ.
0: Λέω. Είναι υποχρέωσή μας να στηρίξουμε το ΠΑΣΟΚ.
1: Και εμάς είναι υποχρέωσή μας να έχουμε αυτή την πρόταση.
0: Πρέπει να υπάρχει ένας εναλλακτικός πυλώνας, όχι ψεκασμένων.
1: Και την επιλογή τη σοβαρή.
0: Πρέπει να υπάρχει, εγώ θα το επαναλάβω, να το ακούσει ο κόσμος. Πρέπει να υπάρχει ένας πυλώνας στη δημοκρατία και στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, που θα είναι η επόμενη εναλλακτική λύση, που δεν θα έχει ψεκασμένες απόψεις. Είτε για νταούλια και ζουρνάδες και αμπέχονα, είτε για ανθρωποθυσίες, ξυλόλια, τουλόλια.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει και αντιπολίτευση σοβαρή και θεσμική στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία, ασκεί μόνο το ΠΑΣΟΚ, όπου και αν δείτε στις δημόσιες εμφανίσεις είτε του Προέδρου είτε των κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ αλλά και όλων των κομματικών του στελεχών, νομίζω ότι διαφαίνεται και όποιος δεν το παραδεχθεί αυτό προφανώς είτε δεν θα έχει ορθή πολιτική κρίση είτε θα μεροληπτεί να μην το αποδεχθεί ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που ασκεί σοβαρή αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία.
0: Έρχομαι στα του Δήμου. Είχαμε μια δημοσκόπηση που έκανε ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Κατσαντώνης από την To The Point, ένας πολύ σοβαρός δημοσκόπος και φίλος, για την πρώη μου επαγγελματική οικογένεια, την τηλεόραση Κρέτα και το Κρέτα 24, που πάντα αγαπώ και πάντα αναφέρω με τα καλύτερα λόγια. Δεν είδαμε κάτι ανατρεπτικό στη δημοσκόπηση αυτή, ούτε κάτι παράξενο. Είδαμε, νομίζω, μια εικόνα που λίγο πολύ όλοι την καταλαβαίνουμε και είδαμε και ένα περίπου διψήφιο νούμερο ευγενικών πολιτών που απάντησαν θετικά απέναντι στον κύριο Καλοκαιρινό και τη Δημοτική Αρχή, γιατί εγώ αυτό πιστεύω ότι απολύπηκε από σεβασμό και αξιοπρέπεια απάντησαν θετικά στην. Αλλιώς, αν δεν υπήρχε αυτή η στοιχειώδης αστική ευγένεια, ίσως και αυτοί θα είχαν καταγραφεί στα μαύρα ποσοστά που έγραψε η δημοσκόπηση για τον Καλοκαιρινό. Εσείς πώς τα βλέπετε όλα αυτά? συνεχίζει να βουλιάζει η Δημοτική Παράταξη.
1: Κύριε Σιλιγάρδο, καταρχήν κανέναν δεν χαροποιεί να συνεχίζει να βουλιάζει είτε η Δημοτική Παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού, είτε η Δημοτική Αρχή, είτε ο Δήμος Ηρακλείου, είτε η πόλη μας. Γιατί δεν είμαστε εδώ γι' αυτό. Είμαστε εδώ για να προσπαθήσουμε ο καθένας από το πόστο του να προοδεύσει και να βελτιωθεί το Ηράκλειο. Η δημοσκόπηση αυτή, εμένα τουλάχιστον προσωπικά, δεν με εξέπληξε. Είναι αναμενόμενο και όποιος από εμάς κυκλοφορεί, συζητάει και θέλει να λαμβάνει τα μηνύματα στην ειλικρινή τους διάσταση, θα ένιωθε το ίδιο. Δεν ξέρω πώς την αντιλήφθηκαν στη Λότζια, πώς την εισέπραξε ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή. Ελπίζω να...
0: Με πολύ χαρά από ό,τι είδα κάτι δηλώσει του Δημάρχου. Ήταν πολύ χαρούμενος. Προφανώς περίμενε χειρότερα αποτελέσματα.
1: Δεν ξέρω αν...
0: Εγώ αυτό διαβάζω.
1: Την είδατε την απάντηση του κύριου Καλοκαιρινού. Αν είναι αυτή η ερμηνεία.
0: Εγώ την είδα την απάντηση.
1: Εγώ θα σας πω την απάντησή του κατά την συζήτηση που έγινε πρόσφατα στο Δημοτικό Συμβούλιο στον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής για τα πρώτα δύο χρόνια, όπου αφού ο Δήμαρχος μας έκανε μία παρουσίαση και μας είχε διανεμηθεί ένας πολυσέλιδος απολογισμός, στη δική μου τοποθέτηση τους είπα, και θέλω εδώ να βάλω μία παρένθεση, αφού τόνισα ότι ως παράταξη δεν μηδενίζουμε την προσπάθεια και το παραχθέν έργο κανενός, ότι τα καλά τα υπερθεματίζουμε, τους είπα, μα πραγματικά είναι, βρίσκεται κάποιος εδώ μέσα, συνάδελφοι, που είτε μέσα του, είτε κρυφά είτε φανερά δηλαδή, αισθάνεται ότι αν βγούμε αυτή τη στιγμή εδώ απ' έξω στα λιοντάρια και ρωτήσουμε έναν Ηρακλειώτη.
0: Όχι, ένα πολλούς.
1: Εγώ είπα έναν, αλλά και πολλούς. Θα μας πει, θα σας πει μάλλον, θα σας πει μπράβο, θα σας πει καλά τα έχετε κάνει,
0: θα σας πει προχωρήστε. Αν θα βρεθεί ένας Ηρακλειώτης από αυτούς που θα ρωτήσουμε. Γιατί εγώ δεν έχω βρει κανένα. Εγώ αναζητώ από μικροφόνου να με πάρει κάποιος τηλέφωνο ή να στείλει ένα μήνυμα και να πει: εγώ είμαι πανευτυχής που έχω αυτή τη Δημοτική Αρχή. Δεν τον έχω βρει.
1: Και επειδή
0: το ζητάω τώρα ένα χρόνο περίπου.
1: Όσες φορές.
0: Ένα χρόνο δεν έχει βρεθεί κανένας. Εάν έχετε κάποιον στο περιβάλλον σας, εσείς μπορεί να μην είστε, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Κάντε μου τη χάρη να βρούμε έναν.
1: Και όσες φορές έχει ασκηθεί κριτική ή κάποια επισήμανση ή κάποια παρατήρηση ή οτιδήποτε, όπως θέλετε πείτε το, προς το Δήμαρχο και στη Δημοτική Αρχή, εισπράττουμε μία απάντηση ότι είναι κακή η αντιπολίτευση ή δεν θέλει η αντιπολίτευση ή την ημέρα του απολογισμού ο ίδιος ο Δήμαρχος αποκάλεσε τρόλς τους πολίτες που στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ασκούν κριτική στο Δήμο Ηρακλείου, τότε τα ευρήματα αυτής της δημοσκόπησης νομίζω ότι...
0: Είναι πολύ καλά. Πολύ καλά για τον κύριο Καλοκαιρινό.
1: Όχι, νομίζω ότι υπερθεματίζουν αυτά που λέμε τόσο καιρό. Και φυσικά, επειδή έκανα αναφορά, θέλω να πω ότι δεν είμαι σε καμία των περιπτώσεων υπέρ κάποιων ακραίων τοποθετήσεων και γραπτών δηλώσεων που γίνονται στο διαδίκτυο, και όλοι θα πρέπει να έχουμε ένα πραγματικά αμερόληπτο, αντικειμενικό και ευπρεπές λόγο να διατυπώνουμε ό,τι θέλουμε. Από εκεί και πέρα όμως, ανεξάρτητα από δημοσκοπήσεις, νομίζω ότι όλοι το εισπράττουμε αυτό, κύριε Σιλιγάρδο, στο συναδελφικό μας περιβάλλον, στο φιλικό μας περιβάλλον, στο οικογενειακό μας περιβάλλον, αλλά όχι μόνο από τις συζητήσεις. Το εισπράττουμε κάνοντας έναν περίπατο στην πόλη. Δεν χαίρομαι που το λέω, αλλά το Ηράκλειο ίσως είναι και στα χειρότερά του. Και αυτό δεν του αξίζει.
0: Τι θα γίνει, θέλω να μου πείτε, τι θα γίνει με το φλέγον θέμα των σκουπιδιών, που αυτό είναι το κυριότερο θέμα συζήτησης, και τον εργολάβο που έχει αναλάβει. Διότι εδώ φαίνεται ότι συμβαίνουν σημεία και τέρατα τα οποία θα τα πληρώσει ο κόσμος, αλλά δεν θα έχει καταλάβει τι πληρώνει.
1: Πριν σας πω αυτό όμως,
0: δεν ξέρω αν συμφωνείτε με την τοποθέτησή μου.
1: Συμφωνώ, και ήμασταν η παράταξη που πραγματικά εξ αρχής έχουμε θέσει το θέμα της καθαριότητας και της ιδιωτικοποίησης της μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά θέλω να, για να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη για το τι συμβαίνει και το τι λέμε, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και το περιβάλλον που όλα αυτά γίνονται. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε μια Δημοτική Αρχή η οποία εκλέχθηκε από την πρώτη Κυριακή με ένα ισχυρό ποσοστό, με μια ισχυρή λαϊκή εντολή, μια δημοτική αρχή όπου ο δήμαρχος έχει την πλειοψηφία, έχει έμπειρα αυτοδιοικητικά στελέχη, είχε πλήρη ενημέρωση από την προηγούμενη δημοτική αρχή του τι παραλαμβάνει, του ποιες είναι οι προτεραιότητες, ποιες είναι οι ανάγκες, τι συμβαίνει στο περιβάλλον το δημοτικό, άρα είχε προετοιμαστεί για να μπορέσει να ανταποκριθεί, και είχαμε πραγματικά και έναν κόσμο ο οποίος προσδοκούσε πάρα πολλά από τον ίδιο τον δήμαρχο, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι είναι μια αξιόλογη πανεπιστημιακή ακαδημαϊκή προσωπικότητα της πόλης. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα ιδανικό περιβάλλον, ένα ιδανικό σκηνικό για να πετύχει μια δημοτική αρχή. Παρόλα αυτά, η αποτυχία ήρθε πολύ νωρίς και η απογοήτευση του κόσμου, ακόμα και του κόσμου που πίστεψε σε αυτήν την πρόταση, στην πρόταση της Δημοτικής Αρχής, έχει πλέον, εκφράζεται πλέον δημόσια. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να προβληματίσουν τη Δημοτική Αρχή, θα πρέπει να αντιληφθούν τι συμβαίνει, όπως είπα και στον απολογισμό, θα πρέπει να μην νιώθουν ότι έχουν γύρω του εχθρούς ή αντιπάλους ή ανθρώπους που δεν θέλουν να γίνονται πράγματα στην πόλη ή τους κριτικάρουν επίτηδες για να μην γίνει έργο ή γιατί είμαστε εκνευρισμένοι αν κάνουν έργο. Και το λέω αυτό χαρακτηριστικά, διότι στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης, όπου ζήτησα το λόγο για να επισημάνω το κυκλοφοριακό κομφούζιο και χάος που προκλήθηκε την Τετάρτη το πρωί στην Αγίου Μινά από τις ασφαλτοστρώσεις που έκαναν χωρίς να είχαν πάρει τα απαραίτητα μέτρα και χωρίς τα απαραίτητα μέσα και χωρίς την ενημέρωση του εμπορικού κόσμου, και οι πολίτες ταλαιπωρήθηκαν που κυκλοφορούσαν στο κέντρο οι έμποροι κτλ. Αντί αυτό, και το είπα καλόπιστα σε μια συζήτηση, λάβετε το υπόψη σας την επόμενη φορά να μην ξανασυμβεί, πέρα από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος είχε μια μετριοπαθή στάση και προς τιμήν του ανέλαβε την ευθύνη, υπήρχαν κάποιες φωνές οι οποίες ηρωνικά ακουγόταν όση ώρα έκανα την τοποθέτησή μου, σε σημείο μάλιστα που ο πρόεδρος τους είπε να σέβονται τον ομιλητή, και τον άλλα στελέχη της Δημοτικής Αρχής να επιτίθενται στην αντιπολίτευση ότι καταστραφολογούμε, και τον ίδιο το δήμαρχο να λέει ότι έχει έναν εκνευρισμό η αντιπολίτευση επειδή παράγεται έργο. Λοιπόν, αυτή η δυσανεξία στην κριτική είναι πρόβλημα. Θα έπρεπε να είναι να την επιζητούν την κριτική, για να γίνονται, μέσα από την κριτική γίνεσαι καλύτερος. Εκεί δεν είναι κανείς για να βάλει εμπόδια. Έχουμε δείξει, νομίζω, ο καθένας μας έχει το δείγμα γραφής του, την πορεία του, και θεωρώ ότι ο δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή έχει την κρίση να μπορεί να καταλάβει ποιοι από εμάς θέλουμε το καλό της πόλης ή όχι. Επίσης, πέρα από εμάς που έχουμε την τιμή να υπηρετούμε το Δημοτικό Συμβούλιο, άρα έχουμε και τη θεσμική υποχρέωση να επισημαίνουμε τα καλά και να τα επαινούμε αυτά, αλλά να παρατηρούμε τα πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν ή να διορθωθούν. Έχουμε τη θεσμική αυτή λοιπόν υποχρέωση, αλλά πέρα από μας θα πρέπει να μην κοφεύουν, να μην ενθελοτυφλούν ή να μην αδιαφορούν, θα τολμήσω και να πω, για το τι λέει πραγματικά αυτός που μας κρίνει. Και ποιος είναι αυτός που μας κρίνει? Ο κόσμος. Και αυτός ο κόσμος, για να έρθω τώρα στο άλλο ερώτημά σας κύριε Σιλιγάρδο, είναι αυτός που θα πληρώσει το μάρμαρο για την καθαριότητα. Διότι η καθαριότητα στο Δήμο Ηρακλείου επί της παρούσας Δημοτικής Αρχής έζησε τις χειρότερες σελίδες στην ιστορία της.
0: Δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσετε.
1: Δεν χρειάζεται. Τα έχουμε πει.
0: Χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει.
1: Λοιπόν, προεκλογικά όμως ουδέποτε ακούσαμε από την παράταξη τότε του κυρίου Καλοκαιρινού και την ομάδα του που διεκδικούσε το Δήμο Ηρακλείου, ουδέποτε άκουσε ο ψηφοφόρος, ο Ηρακλειώτης που τους έκανε την τιμή και τους επέλεξε να διοικήσουν το Δήμο, ότι θα ιδιωτικοποιήσουν την καθαριότητα. Αυτό ήρθε μετά. Μέχρι τότε ήταν υπέρμαχοι του δημόσιου χαρακτήρα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, έφεραν τον ιδιώτη γιατί? Γιατί δεν μπορούσαν ή δεν ήθελαν.
0: Επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο εδώ. Σωστά τα λέτε. Δεν θα διορθώσω κάτι. Θα πω ότι υπάρχουν εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι με τον Καλοκαιρινό, οι οποίοι προέρχονται από το χώρο της αριστεράς, οι οποίοι, όπως ο κύριος Κιούλπαλης, να λέω ονόματα, να αρχίσω να λέω ονόματα, οι οποίοι έχουν δυσανεξία σε οτιδήποτε ιδιωτικό, παρότι ο κύριος Κιούλπαλης, ας πούμε, για παράδειγμα τώρα, λέω ένα παράδειγμα, υπηρετεί στο ιδιωτικό σύστημα υγείας, έχουν μια επιλεκτική άποψη. Δηλαδή, εάν ο κύριος Κιούλπαλης, λέω ένα παράδειγμα, και οι συναυτόσυντροφοί του προερχόμενοι από το ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά ήταν αντιπολίτευστα, σας είχαν φάει αν είχατε φέρει ιδιώτη. Τώρα που τον φέρνουν αυτοί, είναι αριστερός ιδιώτης, σε εισαγωγικά.
1: Εκτιμώ όμως ότι είναι απήχαν της ψηφοφορίας.
0: Θα είμαι πολύ συγκεκριμένο. Δεν έχει σημασία, στηρίζουν μια δημοτική αρχή. Τι θα πει απήχαν? Τι θα πει απέχω, απέχω? Το απέχω, ξέρετε τι είναι? Είναι το μαγικό χαρτάκι του Μάικ Λαμάρ για να εξαφανιστείς από κάτι που δεν σ' αρέσει προς στιγμή και μετά να εμφανιστείς ξανά. Εδώ δεν θα κάνουμε ταχυδακτυλουργικά. Δεν υπάρχει πολιτική. Όταν στηρίζεις ένα δήμαρχο, ο οποίος φέρνει ιδιώτη στην καθαριότητα, τον οποίο δεν τον έχει προαναγγείλει και δεν έχει δεσμευτεί, τουναντίον έχει πάει απέναντι σε προεκλογικές δεσμεύσεις και εξαπατάς τον κόσμο. Και εκλέγεσαι με αυτό το διακύβευμα και την πρόταση, την οποία έχει αξιολογήσει ο ψηφοφόρος, οι εκλέκτορες. Και μετά φέρνεις ιδιώτη. Αυτό λέγεται εξαπάτηση, κυρία Καναβάκη. Εξαπάτηση λέγεται στη γλώσσα τη δική μου. Και μετά, επειδή ντρέπεσαι και δεν θες να το χρεωθείς, κάνεις χρήση του απέχω από την ψηφοφορία. Τι λες τώρα?
1: Εγώ θα το πω ανακόλουθη, κύριε Σιλιγάρδο, και σε ό,τι αφορά την ψηφοφορία, αν θυμάμαι καλά, απήχαν κάποιοι συνάδελφοι.
0: Εγώ ξέρω ότι όποιος διαφωνεί φεύγει.
1: Την δημοτική πάει και του λέει,
0: εγώ προσωπικά
1: της,
0: εάν ήμουν σε μια δημοτική αρχή που θα διαφωνούσα θεσμικά για αυτά, θα πήγαινα και θα έλεγα, ξέρετε κάτι κύριε, εδώ δεν έχουμε υποσχεθεί τέτοια πράγματα. Εδώ κάνετε πράγματα για τα οποία δεν έχετε ψηφιστεί. Ψηφίστηκε ο καλοκαιρινός για να φέρνει ιδιότητες την καθαριότητα? Όχι, βέβαια, είναι η απάντηση. Θα πήγαινα λοιπόν και θα του έλεγα, γεια σας δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ, έφυγα, παρετούμε.
1: Λοιπόν,
0: το
1: κύριε,
0: κάνανε, έφυγε κανένας? Κανένας.
1: Την παράταξή του ο καθένας και τη συνοχή της, ας την δει μόνος του και ας τη διαχειριστεί μόνος του. Δεν είμαι εγώ αυτή που θα
0: έχουμε,
1: το κάνω.
0: Έχουμε ευαισθησίες αλακάρτ, κυρία Καναβάκη. Έχουμε ευαισθησίες αλακάρτ.
1: Εκτιμώ ότι ήδη υπάρχουν και διαφαίνονται τριγμοί στη συνοχή της Δημοτικής Αρχής.
0: Τι θα πληρώσω και πέρα, ως πολίτης, θέλω να μου πείτε, και
1: ακριβώς,
0: γιατί. Για κάτι, τι βάζει ο ιδιώτης? Ο ιδιώτης διαβάζονται βάζει τίποτα και παίρνει λεφτά. Αυτό θέλω να εξηγήσω στον κόσμο.
1: Ο ιδιώτης παίρνει 8,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και λέω 8,5 διότι, επειδή μία από τις τάσεις της Δημοτικής Αρχής και από τις πολιτικές της ήταν και η επικοινωνιακή πολιτική, πραγματικά αυτά τα 2,5 χρόνια έχουμε υπερκόρεσμο.
0: Παίρνει 23.287 ευρώ μεροκάματο. Ωραίος ο Δήμος Ηρακλείου.
1: Έχουμε υπερκορεσμό φωτογραφιών και δελτίων τύπων. Δελτίων τύπου, με συγχωρείτε. Λοιπόν, όχι λοιπόν.
0: Δεν πρέπει να δικαιολογήσει τα χρήματα του επικοινωνιακού επιτελείου του Δημάρχου?
1: Ο ιδιώτης λοιπόν που θα του ανατεθεί η καθαριότητα και η αποκομιδή της, θα παίρνει 8,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
0: Δηλαδή 23.287 ευρώ μεροκάματο.
1: Και όχι 6,5 εκατομμύρια συν ΦΠΑ, όπως τεχνιέντος γράφηκε στο δελτίο τύπου της Δημοτικής Αρχής, συνοδευόμενο με μια φωτογραφία όπου περίσευαν τα χαμόγελα των στελεχών της Δημοτικής Αρχής την ώρα που έγινε μια ιστορική υπογραφή για τα δεδομένα του Δήμου Ηρακλείου, την ώρα που μετασχηματιζόταν ο χαρακτήρας, ο δημόσιος χαρακτήρας μιας νευραλγικής υπηρεσίας, μιας υπηρεσίας κρίσιμης, μιας υπηρεσίας που έχει περάσει πάρα πολλά και που στηρίχθηκε και σε χαλεπούς καιρούς. Μην ξεχνάμε ότι από τις δημοτικές αρχές, και μην ξεχνάμε, θα σας πω ένα παράδειγμα, την περίοδο της πανδημίας. Την περίοδο της πανδημίας οι υπηρεσιακοί παράγοντες στην καθαριότητα δεν σταμάτησαν.
0: Μάλιστα.
1: Λεπτό.
0: Λοιπόν.
1: Και με αυτούς το Ηράκλειο κρατήθηκε καθαρό. Όμως θέλω για να κλείσω εδώ, να πω ότι θα πρέπει να λέμε στον Ηρακλειώτη την πραγματικότητα. Ότι δεν σας το είπαμε προεκλογικά, σας το λέμε μετεκλογικά. Φέρνουμε τον ιδιώτη γιατί δεν καταφέραμε, γιατί αποτύχαμε να διαχειριστούμε όλη την καθημερινότητα. Όχι μόνο την καθαριότητα, το πράσινο, το κυκλοφοριακό, τον οδοφωτισμό. Όλα, κύριε Σιλιγάρδο, όλα αυτά που είναι στην πρώτη γραμμή ενδιαφέροντος ενός δημότη που ανοίγει την πόρτα του το πρωί, σε όλα έχει αποτύχει η Δημοτική Αρχή που είχε σημαία της την καθαριότητα. Και θα έρθω να σου καθαρίσω με το αζημίωτο. Θα βάλεις το χέρι στην τσέπη, θα πληρώνεις αυξημένα δημοτικά τέλη, γιατί εμείς ρωτούσαμε πόσο θα πάνε τα δημοτικά τέλη αφού επιλέγετε εσείς, κύριε Δήμαρχε και Δημοτική Αρχή, να φέρετε και να ψηφίσετε μόνο εσείς με τη δική σας μόνο ψήφο αυτή τη στιγμή έρχεται ο ιδιώτης και με τη δική σας...
0: Βάλτε μια στιγμή όλα τα ακουστικά σας. Δεν χρειάζεται. Εδώ υπάρχουν... Μην ζορίζετε. Τα ακούμε όλα εδώ. Μπορείς, σε παρακαλώ, να το βάλεις να τα ακούσουμε. Έχω το ακούσει πάει και πάρα πολύ καιρό. Κάποτε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα η Πηξίδα ξεκινούσε με αυτό ακριβώς τον τρόπο. Έλα, πάμε.
2: Μια νέα μέρα ανατένει για το Ηράκλειο. Με καθαρές γειτονιές, προσβασιμότητα για όλους, πιο ασφαλείς και πιο εύκολες μετακινήσεις. Με επάρκεια πόσιμου νερού όλο το 24ωρο και αρδευτικού νερού στην Ήπεθρο. Θέλουμε μια πόλη ζωντανή, δυναμική, με αξιοπρέπεια και στηρίγματα για όσους έχουν ανάγκη. Μια πόλη που αξιοποιεί τον πολιτιστικό της πλούτο και στηρίζει τη σύγχρονη δημιουργία. Αυτό είναι το Ηράκλειο που θέλουμε. Ελάτε να το φτιάξουμε μαζί.
3: Αλέξης Καλοκαιρινός, υποψήφιος δήμαρχος Ηρακλείου, επικεφαλής του συνδυασμού Δικαίωμα στην πόλη.
0: Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Ξέρετε, η περίπτωση Καλοκαιρινού είναι η πιο εύκολη δημοσιογραφική περίπτωση που έχω ζήσει τα τελευταία χρόνια. Δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα. Πάνε όλα μόνα τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Διαψεύστηκαν πολύ γρήγορα, δυστυχώς, κύριε Σιλιγάρδο, και θέλω να το ξεκαθαρίσω για άλλη μια φορά ότι εμάς ως παράταξη αυτό δεν μας χαροποιεί. Εμείς θέλαμε το Ηράκλειο αυτή τη στιγμή, ακόμα και αν εμείς είμαστε αντιπολίτευση, και αν ο κόσμος επέλεξε μία άλλη πρόταση για να διοικήσει το Δήμο Ηρακλείου. Εμείς θέλαμε αυτή η πρόταση να έχει μπορέσει αυτή τη στιγμή να κάνει βήματα μπροστά και όχι να κάνει τόσα βήματα πίσω.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Καλά. Σήμερα δεν κατάφερα. Είναι μία από τις μέρες που έχω ιτηθεί στο στοίχημα να κερδίσουμε τον χρόνο. Έχουμε υπερβεί αρκετά το δικό μας το πρόγραμμα. Έχουμε κάνει κατάχρηση.
1: Χάσατε κι εσείς το στοίχημα σαν τη δημοτική αρχή καλοκαιρινού.
0: Ναι, σήμερα το έχασα και εγώ. Δεν πειράζει. Συμβαίνει μια φορά στις τόσες. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας, να ξεκουραστείτε. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
5: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Last Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
6: Delta 107,7.
7: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στα FM.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει, γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο live καζίνο της Winmasters.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα
3: και στο διαδίκτυο.
1: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
4: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.

ουρανό κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
5: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει, γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο Live Casino της Winmasters.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει, γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο Live Casino της Winmasters.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
4: Delt 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Κυριακή βράδυ. Η Δευτέρα μπορεί να περιμένει, γιατί από τις 8 μέχρι τις 12 παίζεις με Happy Hours στο Live Casino της Winmasters.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
4: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 28 11 81 45 15 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
5: Γεια σας, είμαι ο Κούλης, από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία, τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την Όβα Πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνε οι γυναίκες να μου.
3: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810 321 700.

0: υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: DET 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

τρυφερά. Μπείτε όλοι ένα σένας σε σειρά, για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο αυτό μου, το δεστά 18 μου.

αλήθεια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τη μισή

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

πέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι

0: να σ' οδηγενείς.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στα FM.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.